ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
6: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
6: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
9: Good morning.
8: Στα γαλλικά?
9: Bonjour.
8: Στα ιταλικά?
9: Buongiorno.
8: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
10: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου
10: στο Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

είστε παρκαρισμένοι, συντονισμένοι στον Peloponnesus FM, στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών.

μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε, εκτοξευθήκαμε. Πετάμε σε ραδιοφωνικούς εθέρες, πιλότος στο αεροσκάφος ο Κώστας Λαμπρόπουλος, στο μικρόφωνο δηλαδή, μαζί μου πιστός συγκυβερνήτης μέσα στο πιλωτήριο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρολόι δείχνει 8 και 6 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Καλημέρα στην πόλη που δεν θέλει να γιορτάσει, γιατί αυτή ήταν η απόφαση χτες του Δημοτικού Συμβουλίου, δυστυχώς την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 το Σωτήριον ετός. Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη και Ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Συνόπης, λέει το ερωτολόγιο μας. Σήμερα δηλαδή, με απλά λόγια, γιορτάζει η Ζωγραφιά, η Λουίζα και ο Φωκάς. Χρόνια σας πολλά. Παράλληλα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων ή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, αν και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα το χρειαστούμε παραπάνω από ό,τι νομίζαμε, διότι έρχεται, αν δεν ήρθε ήδη, το μπουρινάκι. Το γλυκό μικρό πρωτοβρόχι. Στο κουτάκι της Έμι, βέβαια, εδώ βλέπω τους κεραυνούς του θεού Θόρ. Όχι της Μάρβελ, αυτού του θεού της αρχαίας σκανδιναβικής μυθολογίας. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, με μια γεύση από σταγονίτσες που πέφτουν σιγά σιγά από τον χαϊκό ουρανό. Έχουν γενέθλια σήμερα οι δύο καλοί φίλοι και συνάδελφοι, μάλιστα. Πώς το έφερε τώρα η μοίρα, δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι από όλες τις πλευρές, μιλάμε για εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, να έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα εδώ στη μεγάλη οικογένεια της Πελοποννήσου. Το έχουμε τσεκάρει, έτσι, το έχουμε διπλοτσεκάρει, μάλιστα. Χρήστος Βεγανελάκης, ο παλαιός των ημερών, από το Χριστός και Απόστολος, το Χριστό και Παναγιά, και τώρα στο Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφτα, έτσι. Γάβρος αμετανόητος μέχρι τέλους, κινείται στο χώρο τον αντιεξουσιαστικό, το ριζοσπαστικό, τον ανατρεπτικό, τον επαναστατικό, εμπρός λαέμι σκύβει στο κεφάλι, και από την άλλη πλευρά Προκόπης Κόγκος, πιο φιλελεύτ, πιο φιλελές ο κύριος Κόγκος, άρτη αφιχθής από ευλογημένο μέρος, δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεσμεύομαι, έτσι, αεκτζής, φανατικός, και ο παραγωγός του εντός εκτός έδρας. Χρόνια πολλά και στους δύο για τα γενέθλιά τους. Ηλικίες δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, ο ένας πλησιάζει τα 78, ο άλλος νομίζει ότι είναι 20 ακόμα, αλλά έχει περάσει τα 45.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Βικάτο, ο οποίος είχε ορεξούλες το τελευταίο διάστημα, είχε πολλές ορεξούλες και κάτσαμε μαζί και συγγράψαμε και ένα τραγουδάκι, κάποια στιγμή θα το ακούσετε. Εντάξει, αυτά είναι τα παιδιά παίζει. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα, ας αφήσουμε τα δικά μας τα εσωτερικά, αφού σας πω ότι ξημέρωσε, αν και δεν το πολύ έχουμε δει τον ήλιο, στις 7 και 12 θα βασιλεύσει στις 7 και 22. Έτσι, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς και μας θυμίζει ότι έρχεται ως ονούπο το κανονικό φθινόπωρο.

0: Και αφού σας πω πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο ότι ετοιμάζεται, λέει, και το Trump TV, η απάντηση του Αμερικανού Προέδρου, το δικό του κανάλι, στον μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών δικτύων. Η είδηση έτσι που βγαίνει από το πρωί στα ειδησιογραφικά πρακτορία. Πάμε στα δικά μας. Περάσαμε μια δύσκολη κατάσταση τα τελευταία 2-3 χρόνια με την ευλογιά, με την όσο των ευωπροβάτων, με μια απαιτητική και δύσκολη διαχείριση που έπρεπε να γίνει από τους τοπικούς φορείς, βεβαίως και από την κεντρική πολιτεία, αλλά και από τους τοπικούς φορείς, γιατί εδώ στην περιοχή μας είχαμε πολλά κρούσματα. Μια πρωτοφανή για τη γενιά μας κρίση, δεν τη θυμόμασταν, η αλήθεια είναι. Πάντα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, αλλά σε αυτό το μέγεθος δεν το θυμάμαι εγώ στη γενιά μου. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαχειρίστηκε την κατάσταση και μάλιστα είχε προνοήσει, και αυτό κάνει και τώρα, προνοεί για τα επόμενα χρόνια. Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, έτσι όπως λέει και η ελληνική παροιμία. Και χτες στην Περιφερειακή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης των νεκρών ζώων, υπήρξε μια κοινή ομόφωνη απόφαση, πρέπει να πω, και από την αντιπολίτευση, για να προχωρήσει μια χρηματοδότηση κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα είναι εδώ μαζί μας ο αντιπεριφέρειος, ο αρμόδιος, ο αγροτικής ανάπτυξης, ο Ανδρέας Φίλιας, να μας τα πει καλύτερα. Κύριε Φίλια, καλή σας μέρα. Τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόβλε. Καλημέρα. Είμαστε...
0: Βρέχει και έχουμε ομπρέλα. Για να, όταν θα βρέξει πάλι, χτυπάω ξύλο ζωονόσους, έχουμε μια άλλη ομπρέλα για να θωρακιστούμε πλέον, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα χτες στην Περιφερειακή Επιτροπή στην ουσία ανανεώθηκε η δυνατότητα που σωστά είπατε ότι είχε προνοήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πριν ακόμα έρθουν οι ζωονόσοι στη χώρα μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα από τα στάδια που πρέπει να αντιμετωπίζεις κατά τη διάρκεια τέτοιων καταστάσεων, και είναι το στάδιο της αποκομιδής, να το πούμε έτσι, της απομάκρυνσης των θανατοθένων ζώων. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι δυνατότητες είναι δύο. Είναι η υγειονομική ταφή, και μάλιστα στο χώρο εκείνο που μέσα στο κοπάδι, δηλαδή στο μαντρί, πέριξ αυτού, ή η καύση. Εμείς λοιπόν ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαμε προνοήσει από το 2020, είχαμε ενεργή εργολαβία για να μπορούμε να μεταφέρουμε. Το σκεπτικό τότε ήταν τα ζώα τα οποία για κάποιους λόγους ψοφάνε στα μαντριά να μην τα πετάνε ή τα θάβουν δίπλα τους ή τα πετάνε κάποιοι, ας πούμε, στα ρέματα. Η καύσης περνάει λοιπόν εντελώς δωρεάν από όλους τους κοινοτρόφους που έχουν να αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα, και φορτώνει τα ζώα τα οποία πηγαίνουν σε κλιβάνους και αποτεφρώνονται. Όταν είσαι λοιπόν, είπαν όλοι, από εκεί ξεκινάει η ιστορία, αντιμετωπίσαμε στην αρχή ένα πρόβλημα στην Τουλακαρπανανία, όπου έπρεπε να θάψουμε αλλά δεν μπορούσαμε γιατί ήταν ο υδροφόρος ορίζοντας. Ταυτόχρονα όμως, επειδή τα πρόσβατα άρχισαν και αυξάνονταν, βρεθήκαμε μπροστά στο δίλημα το τι θα πρέπει να επιλέξουμε. Θα πρέπει να επιλέξουμε μια φθηνή αλλά λύση, όπως είναι η οικονομική ταφή, αλλά περιβαλλοντικά όμως πολύ επιβαρύνουσα για το περιβάλλον, ή θα πρέπει να επιλέξουμε την περίπτωση να τα καίμε. Και επιλέξαμε χωρίς δεύτερη σκέψη, αν θέλετε, και με εντολή του Περιφερειάρχη, την καύση. Και έτσι είμαστε ίσως και η μοναδική περιφέρεια που πάνω από το 90% των ζώων, μιλάμε για ένα σύνολο ζώων στην περιφέρεια σε αριθμό που ξεπερνά 40.000 ζώα, τα 20 από αυτά αφορούν την Αχαΐα, τα οποία μεταφέρθηκαν και κακάηκαν σε κλιβάνος, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες δεν μπορούσε το σύστημα από κομιδίες να τα μεταφέρει όλα την ίδια μέρα. Υπάρχει ένα όριο, ξέρετε, είναι γύρω στα 350 με 400 ζώα την ημέρα που μπορούν να μεταφερθούν. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις που ήταν ελάχιστες αναγκαστήκαμε να κάνουμε ταφή.
0: Μάλιστα. Είναι ενδιαφέροντα όλα τα στοιχεία, τα οικονομικά δεδομένα. οι αριθμοί. Εμένα μου έκανε έτσι πολύ ευχάριστη εντύπωση, γιατί βρέθηκα και στην Περιφερειακή Επιτροπή, είχα έρθει λίγο και πριν από το δικό σας γραφείο και τα είπαμε, ότι ήταν όλοι, υπήρξε συνένεση, δηλαδή όλοι έχουν αναγνωρίσει ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είτε βλέπεις τον κόσμο λίγο κεντροδεξιά είτε βλέπεις τον κόσμο λίγο κεντροαριστερά, είναι ένα πρόβλημα που αφορά άπαντες, και γι' αυτό υπήρξε συνεργασία και από την αντιπολίτευση. Αυτό είδα και μου άρεσε.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα σε αυτή την περίπτωση είχαμε ομόφωνη απόφαση και κοιτάξτε, είναι απλή λογική νομίζω. Εδώ δεν μπαίνουν ούτε πολιτικά κριτήρια ούτε κομματικά κριτήρια. Εδώ μπαίνει το κριτήριο της απλής λογικής. Είναι χρήματα πολλά, είναι χρήματα που δαπανώνται, είναι χρήματα που λείπουν από κάπου αλλού, γιατί δεν είναι χρήματα, προσέξτε, που έρχονται από την κεντρική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς ή των ζωονώσεων γενικώς. Είναι χρήματα της περιφέρειας της Ελλάδας που θα μπορούσε να τα να είχε επιλέξει να τα διοχετεύσει κάπου αλλού, σε ένα δρόμο που μας λείπει, ναι, ένα γεφύρι που έχουμε ανάγκη να φτιάξουμε. Όχι, όμως για μας οι προτεραιότητες ήταν το περιβάλλον και στην ουσία η υγεία των συμπολιτών μας, και αυτό κάναμε, και αυτό φυσικά έκαναν και κάνουν και οι συνάδελφοί μου στην Περιφερειακή Επιτροπή, και χαίρομαι γι' αυτό, ναι, γιατί ξέρετε η ομοφωνία δεν είναι κάτι που τη συναντάμε συχνά.
0: Όχι, όχι, είναι αλήθεια αυτό. Και είδαμε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συμφωνήσουν άπαντες, είδαμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο Δήμο της Πάτρας. Είστε αισιόδοξος, κύριε Φίλια, ότι καταρχήν πιστεύετε θα έρθει και άλλο κύμα, ή είμαστε πλέον, έκανε ένα κύκλο και τι λένε οι ειδικοί, τι λένε οι γιατροί με τους οποίους συνεργάζεστε?
1: Κοιτάξτε, εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες βρισκόμαστε στην αποδρομή της νόσου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα. Η συχνότητα είναι 1-2 την εβδομάδα στην περιφέρεια. Μάλιστα εδώ στην Αχαΐα, μέχρι πριν από 2 εβδομάδες είχαμε περίπου ένα διάστημα 3 μηνών που δεν είχαμε κρούσμα. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε, και εδώ αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν κρούσματα τα οποία εμφανίζονται στο πουθενά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή εμφανίζονται κρούσματα πολύ μακριά από εκεί που ήταν το προηγούμενο, σε μεγάλη απόσταση και σε μεγάλο χρονικό διάστημα από κρούσμα που είχε στην ίδια περιοχή εμφανιστεί τον προηγούμενο χρόνο, τον προηγούμενο καιρό. Παραδείγματος χάρη, το τελευταίο κρούσμα είναι στο Μάνες Τριτέας. Το Μάνες Τριτέας, ο Δήμος Ερημάδου γενικώς όλα αυτά τα χρόνια ήταν εντελώς καθαρός. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα κρούσμα από το πουθενά. Αυτά τα κρούσματα λοιπόν, τα κρούσματα καμικάζι να το πω έτσι, γιατί δεν δικαιολογούνται από το πουθενά, είναι τα κρούσματα τα οποία δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Ναι, δεν έχουμε την έξαρση, όμως έχουμε την επιβεβαίωση ότι η νόσος υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή που υπάρχει, μπορεί κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να αναζωπηρωθεί. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Το ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί το κυριότερο πρόβλημα, να ξέρετε, είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε στο τελικό στάδιο που λέγεται στάδιο ανασύστασης. Το στάδιο δηλαδή που όλοι αυτοί εδώ και 1,5 χρόνο και παραπάνω μαζί με την Πανόλη έχουν χάσει τα ζώα τους, να τους δοθεί η δυνατότητα και η οικονομική χορήγηση να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Αυτό είναι το τέλος. Το τέλος δεν είναι όταν θα φτάσουμε και πούμε δεν έχουμε ζωονόσο, θα τελειώσουμε όταν πλέον όλοι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και έχουν καταστραφεί θα ξαναβρούν το κοπάδι τους. Για να έρθει όμως αυτό το τέλος πρέπει να υπάρχουν μηδενικά κρούσματα. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα ανά την Ελλάδα, η ημερομηνία έναρξης αυτής της διαδικασίας, που δεν είναι και απλή διαδικασία, είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει από τη στιγμή που θα αρχίσει αρκετούς μήνες. Παρόλα αυτά όμως, όταν έχουμε ένα νέο κρούσμα, αυτή η ημερομηνία μετατίθεται 6 μήνες αργότερα. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο συγκεκριμένο, είναι κάτι άλλο που δεν έχουμε ρωτήσει, που έχουμε ξεχάσει να αναφέρουμε, κύριε Φίλια, για να σας αποδεσμεύσουμε?
1: Όχι, εκείνο πρέπει να επισημάνουμε, επειδή η τελευταία μας κουβέντα στην ουσία φωτογράφησε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν τηρούν τα υγειονομικά μέτρα και δεν επιτραχούν σε αυτά που θα έπρεπε να πειθαρχίζουν. Όμως το σύνολο του κοινοτροφικού κόσμου, θα πρέπει να ξέρετε, mm-hmm. και πειθάρχησε και τήρησε τα μέτρα, γι' αυτό και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι κρίμα λοιπόν, ελάχιστοι, μετρημένοι ανανομό στα δάχτυλα ενός χεριού, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να κάνουν.
2: Κουτοπονηριές, θα πω εγώ έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Να δημιουργούν αυτό το πρόβλημα που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά επηρεάζει και το σύνολο των συναδέλφων τους που είναι γύρω τους.
2: Μάλιστα. Κύριε Φίλια, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, μηνυματάκια. Σωτήρης Κεφάλας, καλημέρα λέει, εξαιρετικός ο Ανδρέας και είναι και σύντροφος. Τι σύντροφος, του Οδυσσέα δηλαδή, σαν τον Οδυσσέα με τους συντροφούς. Φυσικά αστειεύομαι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλο λέει. Αυτά που σας είπε χτες ο κύριος Απόκη στη συνέντευξή του δεν ισχύουν. Ο φιλελευθερισμός δεν έχει σχέση με τον πραγματικό παραδοσιακό συντηρητισμό. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν ήταν ποτέ συντηρητική δεξιά, ούτε ακόμα και η προγενέστερη ιερέ. Γνωρίζω άριστα αυτό που σας λέω. Όσο για τη σύγκρουση, από τη στιγμή που κατέρευσε το σοσιαλιστικό σύστημα στην Ανατολή και Νότια Ευρώπη, ήταν επόμενο να απομείνουν ο φιλελευθερισμός και ο εθνικισμός, που για διάφορους λόγους ζωντάνεψε το τελευταίο διάστημα, και αυτά τα δύο είναι επόμενο να συγκρουστούν. Τέλος, για τον κύριο Σαμαρά που θα σώσει τη Νέα Δημοκρατία, πώς ο φιλελεύθερος από καταγωγή Σαμαράς θα σώσει τον δεξιό συντηρητισμό μας, λέει το φίλος Ακροατής. Άκουγε χτες τη συνέντευξη που έδωσε εδώ, τη φιλική κουβέντα, τη δημοσιογραφική κουβέντα που είχαμε με τον συνάδελφό μου, τον φίλο μου, τον Δημήτρη τον Απόκη. Σύντροφος, διευκρινίζω, Σωτήρης ο Κεφάλας, από πλευράς αγάπης για τις μοτοσυκλέτες μου, λέει, το διευκρινίζει. Λέω κι εγώ, εντάξει. Άλλος φίλος εδώ λέει, καλημέρα στο Σταύρο, φθινοπορεινή ησημερία. Τι είναι σήμερα φθινοπορεινή ησημερία, τι λέει ο Σταύρος. Κάτι θα ξέρει ο Σταύρος, είναι παλιό Σταύρος. Καλημέρα στο φίλο μου το Θόδωρο που πάει για δουλειά τώρα και μας ακούει. Πάντα τέτοια ώρα είναι συντονισμένος. Τα μηνυματάκια σας υπόλοιποι τα στέλνετε στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει. Τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας στο Μέγαρο της Πελοποννήσου Μεζόνος και Παπαφλέσσα. 2610-312-532 2610-312-532 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Να σας πω ότι στις επόμενες εκπομπές έχουμε δυνατούς καλεσμένους. Ο Γιώργος Παπατριανταφύλου μετά θα έχει την Βασιλική Μιλωνά Δανέλη, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, γιατί 22 Σεπτεμβρίου είναι Διεθνής ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, όπως σας είπα και στον πρόλογο της εκπομπής. Θα έχει και τον Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο και πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ή καθηγητών δευτεροβάθμιας, για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Στην εκπομπή του Παναγιώτης Ριγόπουλος θα έχει την Μάχη Σιώρου, διότι χθες έγινε το πρωτοφανές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας να μην ψηφιστεί η πρόταση για να τιμηθεί η απελευθέρωση της πόλης από τον στρατηγό Μεζόνα Μεζόν, έτσι, το 1828. Όχι, όχι, όχι. Ήταν όχι, ήταν καπούτ. Καπούτ η απόφαση. Πρωτοφανή για μένα. Πρωτοφανής η απόφαση αυτή. Και εκθέτει. Αυτή είναι η δική μου άποψη, το δικό μου δημοσιογραφικό σχόλιο. Και ο Προκόπης Κόγκος θα έχει τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, όπως με ενημέρωσε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσω με τον πτέραρχο Γιώργο Νταβρή.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
13: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

Λοιπόν, αυτό ήταν σε παγκόσμια πρεμιέρα, έτσι, το νέο hit που θα σκίσει στα chart και στο UK και στο USA. Ένα κομματάκι που κάτσαμε και φτιάξαμε μαζί με τον Κώστα Βικάτο, με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης βέβαια. Στίχη Κώστας Λαμπρόπουλος, concept και μιξάζ, μοντάζ και σούπα μούπες Κώστας Βικάτος, οι δύο Κώστιδες, και σας το παρουσιάσαμε σε παγκόσμια πρεμιέρα, έτσι, με αφορμή τα ρεπορτάζ που είχαμε πέρσι όλη τη χρονιά για το άλλο κόσμο, τον άλλο κόσμο, τον κόσμο των πνευμάτων και τις παραδόσεις που υπάρχουν εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας και στην Πάτρα και σε όλη την Αχαία και στη γειτονική Ηλία. Ιστορίες φαντασμάτων, τις οποίες μου τις ζητάτε επανειλημμένως να τις ξαναρχίσω, οπότε κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε τις πρώτες μας πνευματιστικές συγκεντρώσεις. Θα κάτσουμε στο τραπέζι, θα σβήσουμε τα φώτα, έτσι, και θα αρχίσουμε να τρομάζουμε τον κόσμο με τους αυτούς που βρίσκονται to the other side, όπως έλεγαν, όπως έλεγε και ο Jimmy Morrison, through the doors. Πάμε να το σοβαρέψουμε πάλι μετά από αυτό το ωραίο τραγουδάκι. Έχουμε και άλλα σήμερα τέτοια γραφικά, έτσι, ειδικά στην εκπομπή Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφτα. Θα ακούσετε πολλά και διάφορα. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε από πλευράς ελληνοτουρκικών, γιατί κάθε μέρα ανοίγεις την τηλεόραση το πρωί, μπαίνεις στο στούντιο, ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις Μανώλης Κωστίδης, ο καθηγητής Οφίλιας, ο Άγγελος Συρίγος και άλλοι παρελάνουν καθημερινά και μας λένε ότι οι Τούρκοι απειλούν, οι Τούρκοι εκείνο, οι Τούρκοι τ' άλλο, και την έχουμε βάψει και όλα αυτά. Μόνο βαμμένη δεν την έχουμε, να ξέρετε, μόνο βαμμένη.

0: Και όταν μιλάμε για τέτοια θέματα ελληνοτουρκικά, χρειαζόμαστε ειδικούς. Και ξέρετε, στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τους καλύτερους ειδικούς και απόστατους αξιωματικούς και γεωπολιτικούς αναλυτές και ανθρώπους με κοινοβουλευτική εμπειρία και στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων και από τις ένοπλες δυνάμεις. Μαζί μας τώρα είναι ο πρώην βουλευτής, τέραχος αναπροστατεία, ο Γιώργος Νταβρής, να συζητήσουμε μαζί του λίγο τα ελληνοτουρκικά, γιατί ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη, κύριε Νταβρή. Τέραρχε, καλημέρα. Οι Τούρκοι.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Θα προσπαθήσουμε με ψυχραιμία να πούμε στον κόσμο αλήθειες, γιατί η αλήθεια σώζει τελικά.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε μεταφορές στρατευμάτων, ακούμε δηλαδή μεταφορές στρατευμάτων των τουρκικών δυνάμεων στα παράλια της Μικράς Ασίας, ταξιαρχίες, κομάντο εκεί πέρα πάνε. Αυτοί όλοι πάνε για πικνίκ στα παράλια της Μικράς Ασίας. Αλλά εμείς είμαστε κακοί, οι οποίοι έχουμε στρατικοποιήσει τα νησιά, λέει η Τουρκία.
1: Λοιπόν, με ψυχραιμία, έτσι, η οποία είναι και πρώτη ενέργεια σε όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, ας ασκήσουμε, συγνωματέψουμε πρώτα τι θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει αυτό που λέει ο κύριος Δένδιας ως αρμόδιος υπουργός εθνικής άμυνας. Τι θέλει? Όλη την Κύπρο, θέλει όλο το Αιγαίο, δεν θέλει το μισό. Το μισό λέει τώρα η δικοινοητική για πρώτη φάση, για 5-10 χρόνια. Στο στρατηγικό μυαλό και του Ερντογάν και της αντιπολίτευσης και αυτού που είναι φυλακή και όποιος έρθει, γιατί αυτά μαθαίνουν τα παιδιά τους από την πρώτη δημοτικού στα σχολεία τους, είναι ότι κάποιοι παλαβεί τον καιρό του 21, ενώ περνάγαν πολύ ωραία μαζί μας, επαναστάτησαν και αυτοί πρέπει να επανέλθουν. Αυτό τώρα δεν είναι μια απλή κουβέντα και μία, ας πούμε, άποψη η οποία είναι στον αέρα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πριν 90 χρόνια, έτσι, μέτρα και ψηφίσματα στην Τουρκική Βουλή για εκτουρκισμό. Έχουν γραφεί βιβλία και υπάρχουν πριν, έτσι, αυτή την κατάσταση. Δηλώνεται από όλα τα κόμματα, είτε είναι κεμαλικά είτε είναι ερνταγωνικά, στην Τουρκία, και μάλιστα θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι πιο επιθετική από τον Ερντογάν. Άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα η Τουρκία είναι υπαρξιακός μας εχθρός. Τι γίνεται μες στην Ελλάδα του?
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα δυστυχώς εδώ και 15 χρόνια, θα θυμάστε, υπήρχαν σειρά στο Sky, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι μπαίνουν κάτω από μια ταμπέλα, θα έλεγα, για να ασκήσω και λίγο έτσι κριτική, να ρίξω και ένα κομματικό χρώμα σε αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Μας αγαπούν οι Τούρκοι, μπορούμε έτσι να τα βρούμε, όπως έλεγε ο Γερό Μητσοτάκης, θα πάρουμε αυτοί το λιγότερο και εμείς θα πάρουμε το περισσότερο και ο κουραφάξιπα. Είναι αυτά βέβαια που λέει συνήθως άνθρωποι που είναι στο Ελία Μέτ. Είναι ο Κατρούγκαλος που έχει πει, ξέρω εγώ, είμαστε έτοιμοι για τις πρέσπες του Αιγαίου, και ο κύριος Τσίπρας. Άρα έχουμε ανθρώπους τους οποίους εγώ τους βάζω κάτω από τον τίτλο που λέει νέοι νεοκοτσαμπάσιδες, η νοοτροπία εννοώ, και πιστεύουν ότι με την Τουρκία μπορούμε να τα βρούμε. Αυτό είναι λάθος ιστορικό, και όποιος δεν το καταλαβαίνει, και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν και οι υπουργοί παιδείας. Να μπούμε για το φίλι τώρα. Η καινούργια η ευηδής και όμορφη παιδεία είναι στα προσόντα της αυτό. Είναι υπουργός παιδείας. Ξέρω εγώ, δεν κάνει ενέργειες μαζί με την κυβέρνηση να γράψουν κάτι στα μαθητικά βιβλία της πρώτης δημοτικού. Κάτι αντίστοιχο. Γιατί και όπου πας στην Τουρκία, όπως πάνε κάτι οι άπνος, λέει εμείς ήρθαμε στην Τουρκία αλλά βλέπουμε παντού Ελλάδα. Δεν το κάνει. Συμπερασματικά, έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η Τουρκία δεν μετακινεί τις μονάδες ή δεν κάνει αυτές τις δηλώσεις για πλάκα.
0: Ναι.
1: Τις κάνει γιατί θέλει να μας φιλανδοποιήσει για πρώτη φάση Δηλαδή μην νομίζετε, ας πούμε, γιατί νομίζει κάποιος, ξέρω, στη Γεωργίου Παπανδρέου, θα δώσουμε και 2-3 νησιά, θα ρωτήσουμε και για το καλό, διότι έγινε ρε παιδιά. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η πρώτη. Στη συνέχεια, όταν περάσει ο χρόνος και θα έχει αποβιώσει και ο Φιντάν, θα έχει έρθει καινούριο φιντανάκι από τους μαθητές που είναι τώρα στα τουρκικά σχολεία και θα πάμε στο παρακάτω βήμα. Γιατί αυτό είναι και το επιχείρημα της από εδώ πλευράς ορισμένων, πιστεύουν ότι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά με την Τουρκία. Η προσωπική μου άποψη, την οποία την έχω εκφράσει από όπου πέρασα και στην Επίτροπη Εξωτερικών και Άμυνας και αλλού και δημόσια, όπου λέω, είναι η Τουρκία θέλει να μας καταπιεί. Πώς μπορούμε τώρα αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί δεν είναι αστείο, είναι μια στρατηγική σκόπευση της Τουρκίας η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Με εξαγγελίες δήθεν ήρεμα νερά, όχι, τα πέτυχε. Το είδατε. Από πάνω υπήρχε δήθεν ηρεμία και από κάτω βράζα να μην μπω στους άειρδες και τα λοιπά.
0: Βέβαια, θα πει κανείς κάποιος τον αντίλογο έτσι. Με το ναι, οφείλω να, οφείλω το να θέλω, κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
1: Βεβαίως.
0: Του πρωθυπουργού, εν προκειμένου, όχι του διαβόλου, ότι ήταν μια τακτική για να κερδίσουμε χρόνο μέχρι να έρθει η Μπελαρά, μέχρι να έρθουν τα F-35. Είναι μια τακτική. Να κινήσουμε λίγο τον εχθρό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και είναι και πάρα πολύ σοβαρή και παίζει το ρόλο της. Για μένα η πιο επικίνδυνη φάση είναι αυτή, η τωρινή.
0: Μέχρι γιατί, να έρθουν οι ενισχύσεις δηλαδή.
1: Γιατί όταν έχεις ήρεμα νερά, μάλιστα, και η Τουρκία ήθελε να την ξεπλύνουμε, γιατί όπως βλέπετε δεν της την πέφτουν της Τουρκίας οι πρεσβείες των άλλων χωρών, τα άλλα κράτη, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Ακούσατε εσείς τίποτε να γίνονται εξαγγελίες? Εδώ δεν πάμε εμείς να διαμαρτυρηθούμε επίσημα. Δηλαδή ο πρωθυπουργός μας σήμερα μπορεί να στείλει ένα γράμμα στο Φοντερλάιν, γιατί ναι, ξέρω εγώ, για τον ειδικό φόρο ή όπως έλεγε παλιότερα, ναι, για την ακρίβεια ή για την ενέργεια. Για την Τουρκία δεν πρέπει να στείλει? Δηλαδή είναι σοβαρότερο για ένα λαό να πεινάσει από το να χαθεί? Εδώ μιλάμε για προπαγάνδα ή για επιχειρήματα τα οποία είναι κοντά. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Στην Ελλάδα, αν ανοίξεις οποιαδήποτε μέρα, ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους μήνες που βλέπουμε αυτή την λεγόμενη όξυνση με τις τελευταίες του Φιντάν πλέον καθαρές απειλές, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αλλά και σε επίπεδο άλλο, με εντολή βέβαια από το Μαξίμου, λένε, κύριε, εμείς έχουμε πάρει Μπελαρά. Πώς Μπελαρά έχουμε πάρει? Μία από τις τέσσερις. Πώς Μπεργαμίνη έχουμε πάρει? Δύο το γράψαμε. Πότε θα τις πάρουμε? Θα έχει φύγει αν κάνει και τρίτη θητεία, μην σας πω και τέταρτη, ο Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν την τρίτη. Άρα δεν είναι άλλο να υπογράφεις ένα χαρτί για να παραλάβεις ένα αυτοκίνητο μετά από 3 χρόνια και άλλο να το έχεις και να έχεις ένα ποδήλατο. Μα θα μου πείτε, έχουμε ποδήλατο? Όχι. Παίζουν ρόλο τα σίδερα και οι εξοπλισμοί? Όχι. Παίζουν υπό μία προϋπόθεση. Κάτω από την ασπίδα του Αχιλλέα να υπάρχουν υπαξιωματικοί, αξιωματικοί, ιδιαίτερα όμως η κοινωνία ελληνική, η οποία να έχει απορρίψει ό,τι πιο για μένα άσχημο, καρκινικό για το ηθικό των Ελλήνων, είναι η ρίση του σημείου. Τι θέλετε πόλεμο θα κάνει? Την έχει επαναλάβει ο καλός μαθητής του κυρίου Σιμίδη, έτσι, τον οποίο τον μπενθήσαμε και 3 μέρες στον άνθρωπο, έτσι. Του έλεγε, τι θέλετε πόλεμο θα κάνουμε? Και το έθνος είναι κάτι το οποίο είναι άσχημο, θα πρέπει να εξαλείψουμε από την οτροπία των Ελλήνων. Ό,τι και να πάρουμε λοιπόν, και αγαπητέ, ό,τι αγαπητέ φίλοι, εάν είχαμε σήμερα 40 F-35 και 4 Μπελαρά και 6 Μπεργαμίνη και 2.000 άρματα, εάν μέσα στην ψυχή μας και στο μυαλό μας υπάρχει το πόλεμο θα κάνουμε, η Τουρκία θα γελάει και θα κάνει μάγκες.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι. Βλέπω το επόμενο διάστημα, κύριε Πτέραρχε, δύο φάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ένταση. Η πρώτη είναι τον Οκτώβριο η ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας. Προσωπικά θεωρώ ότι θα δημιουργήσει διπλωματική ένταση, αλλά μέχρι εκεί. Και το δεύτερο που εκεί νομίζω τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί είναι το τι θα γίνει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Εκεί όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω.
1: Συμφωνώ και θα είναι και ένα crash test. Δεν ξέρω βέβαια, υπάρχουν πολλά. Δεν θέλω να σκεφτώ, ξέρω εγώ, την πιθανότητα να υπάρχει παρασκηνιακή, ξέρω εγώ, τάση win-win που έχουν δει.
0: Τέραρχε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα τι ισχύει αυτή τη στιγμή στο στράτευμα, και να δοθούν τέτοιες εντολές που δεν θα δοθούν, αλλά και να δίνονταν τέτοιες εντολές είτε από πάνω είτε από κάτω.
1: Το στράτευμα τέτοιες δεν πρόκειται να γίνει.
0: Το στράτευμα θα πατήσει το κουμπί. Νομίζω μιλάτε με το στράτευμα και ξέρετε πολύ καλά την ψυχολογία και το πνεύμα.
1: Κοιτάξτε να σκεφτείτε. Το στράτευμα είναι υποχρεωμένο βάσει του νόμου να ακολουθούν οι στρατιωτικές εντολές.
0: Υπάρχει, έχουμε δώσει όρκο όλοι ως στρατιώτες. Υπόσχομαι

0: γίνεται. Δηλαδή, αν ο αρχιστράτηγος για τον πόλεμο τον κηρύσει ο κράτος. Δεν τον κηρύσει ο
1: αρχιστράτηγος. Βεβαίως, πτεραρχέ μου, το 1922 πάρα πολλοί ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί είχαν διαφορετικές απόψεις με το κεντρικό κράτος και έφυγαν από τη Μικρά Ασία.
0: Είναι υποχρεωμένοι οι αξιωματικοί να ακούσουν την πολιτική.
1: Ναι, αλλά δεν έγινε. Πολλές φορές στο παρελθόν οι συνταγματάρχες δεν έκαναν το. Παναγία μου, τι θυμάμαι τώρα. Το 1967 το κίνημα και δεν άκουσαν τους στρατηγούς.
0: Λοιπόν, βάσει του συντάγματος, εγώ πρέπει να τηρείτε τον πόλεμο, τον γυρίσει. Κησέα θα είναι ο πρωθυπουργός και θα διατάξει τότε το δόγμα του αρχιστρατήγου, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να πάει και θα καταργηθούν διατάξεις του συντάγματος περί ελευθεριών κτλ. Μέχρι τότε όμως, και εδώ είναι το περίεργο, γιατί εμείς δεν είμαστε φιλοπόλεμοι. Δηλαδή το να θέλουμε να πολεμήσουμε υπέρβομων και ιστιών, αυτό τον όρκο που δίνουμε, ο Σιμίτης κατά την άποψή μου ότι θέλετε πόλεμο θα κάνουμε και οποιοδήποτε βγαίνει και στα παράθυρα τώρα ή το επανέλαβε στα ήρεμα νερά και άλλοι πριν, έτσι.
1: Έχει αλλάξει το ρεύμα και στην κοινωνία ίσως.
0: Εκτιμώ, ακούγοντας την κοινωνία, δεν έχει αλλάξει.
1: Δεν έχει αλλάξει.
0: Και ξέρετε μια παράμετρο που θα βάλω τώρα για να δείτε ότι όλα αυτά είναι αλληλένδυτα και πρέπει να τα συζητάμε. Είναι η ακρίβεια και η διαφθορά. Προσέξτε τώρα, μίλαγα με έναν πρώην εισμηνίτη μου και μου λέει τι γίνεται, για ποιο θα πάμε να πολεμήσω ρε, για αυτούς τους μασχαράδες που είναι πίσω από κάθε ιατρική παραϊατρική πράξη, που είναι πίσω από κάθε ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι πίσω από κάθε κόκκινα δάνεια κτλ. Δηλαδή η εθνική ισχύ, αγαπητέ κύριε Λαμπρό.
1: Να μην πολεμήσει για αυτούς, να πολεμήσει για αυτούς που θα έρθουν και για αυτούς που έφυγαν.
0: Μπράβο, και του είπα, ο Κολοκοτρώνης, τον καιρό εκείνο, υπήρχαν και τότε οι κοτσαμπάσιδες. Και περνάγανε καλά. Και ο Αλή Πασάς καλούσε τον Τζαβέλα και του λέει, Μπίρομ, πάρετε ό,τι θες, γυναίκες, χαρέμια, λεφτά, και λέει, θέλω την ελευθερία. Αυτό το πράγμα δυστυχώς, και το λέω και θα το λέω πάντα, πρέπει να φύγει άμεσα από το τραπέζι. Τότε θα σταματήσει ο Τούρκος να κάνει μαγκές. Δηλαδή, εάν μου λέγατε σήμερα, κύριε Λαμπρόπουλε, τι μέσα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα, θα έπρεπε να μαζευτεί υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει στα σχολικά βιβλία από αύριο δεν θα πεθάνουμε όλοι και όλα ανήκουν σε εμάς και η ΡΟΟ και τα λοιπά. Δεύτερον, μόλις έκανε τα πάρκα, η Μία Μπελαρά και τα Ραφάλ να πηγαίνανε πάνω από τη Ρώτη Μεγίστη και τη Σαμοθράκη και όχι να πηγαίνουν για να, όπως στην αεροπορία γίνεται πανικός και εγώ βγήκα και το είπα, έπεσε το Φάντομ γιατί είχε κάνει ένα επιτυχημένο Αρχάγγελο και τώρα έχουν βάλει την πολεμική αεροπορία να πληρώνει 3-4 εκατομμύρια εσείς, εγώ και τα λοιπά, για να οικονομάει κάποια εταιρεία. Η αεροπορία δεν είναι ομάδα επιδείξεων. Θα κάνει η αεροπορία με το ΖΕΦ αυτό που είναι να κάνει στη γιορτή της στις εθνικές απαιτήσεις. Δεν μπορεί να κάνει αυτό. Κάλεσα τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω του ΟΠΕΝ και του λέω, κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα έπρεπε να σταματήσει χτες. Και ζήτησα μάλιστα από τον κύριο Καμένο και από τον κύριο Χριστοδούλου που τώρα τον έχει ο Τσίπρας υπεύθυνο άμυνας να πάρει θέση, γιατί αυτός του δώσε δεκαετές συμβόλαιο. Όλα λοιπόν ετούτα, η ακρίβεια, η κοινωνική διάλυση, τι κάνουν, μειώνουν αυτό που λέμε εθνική ισχύς. Εδώ πάνε να μας περάσουν ότι επειδή θα πάρουμε ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά να μην έχουμε από κάτω μαχητές, υπαξιωματικούς πολίτες, εσένα κύριε Λαμπρόπουλε που λες θα πεθάνω για την πατρίδα, νομίζουν ότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα είναι αποτελεσματική. Λάθος εκτρών. Λάθος, το υπογράφω, το λέω και τα λοιπά. Άρα κυρία Ζαχαριάκη,
1: για να κλείσουμε αυτό, γιατί φτάνω στις 9 και πρέπει να παραδώσω. Για σας το φρόνημα είναι αυτό που μετράει και όχι όσους
0: εξοπλίζουν. Για μένα λοιπόν, για μένα, αντί να συζητάμε που τώρα θα συζητήσουμε πάλι με τα κόμματα, θα πάει να βρίσκουμε το Σαμαρά, δεν θα πάει, θα πάει ο ΤΑ, δεν θα πάει ο ΤΑ.
1: Μάλλον θα πάει από ό,τι μαθαίνω.
0: Ναι, καλά το λες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή, προσέξτε, είμαστε σε τέτοια φάση με την Τουρκία, με τα κάψαμε, με την κοινωνία στα κάγκελα, και αντί να συζητάμε τα κόμματα για το πώς θα σωθεί.

0: αυτή η Ελλάδα συζητάνε πώς θα γίνει ο καθένας βουλευτής ή υπουργός.
1: Μάλιστα. Κλείνω με αυτό.
0: Κλείνω. Κλείνω.
1: Ναι.
0: Χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα. Χωρίς σχολιά, κυρία Υπουργέ και κύριε Μητσοτάκη. Τα οποία να μην είναι εθνομηδενιστικά. Χωρίς αγροτιά, χωρίς ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Χωρίς θεσμούς, δικαιοσύνη, αστυνομία και τα λοιπά. Και με τους ίδιους ποντικούς που να σκέφτονται και να λένε και να ορίζουν ότι εθνικό συμφέρον είναι τα δικά του συμφέροντα, σωσμός δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Κύριε Δαβρύ, πτέραρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία
1: για
0: και εν ευθέτω χρόνο θα τα πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί χρειάζεται, εάν δεν φύγει το σύνθημα του Σιμίτη, δεν θα σταματήσει ο Τούρκος να κάνει μαγκές.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Κλείνουμε, παραδίδουμε τη σκητάλη στον Γιώργο Παπατριανταφύλου. Μπαίνει στο στούντιο. Πέρα από το προφανές, έχουμε πει για καλεσμένους και για τις επόμενες εκπομπές. Από Κώστα Λαμπρόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, οι οικονομικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση, αλλά και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής του, ενώ στο επίκεντρο είναι και οι κατηδίαν επαφές του στο περιθώριο των εργασιών. Εντός της ημέρας αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας στις αγορές πετρελαίου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως θα του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομολογό του Μαζούτ Πεζεσκιάν, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για αποκλιμάκωση. Ο Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε αμέσως μετά ότι συζητήθηκαν πρωτοβουλίες για μορατόριουμ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική τη συνάντηση και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού στη Λιβύη. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7, με ανακοίνωσή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζήτησαν από τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στην οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη μετέδωσε τα ξημερώματα ότι οι βομβαρδισμοί της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη Μόκα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν ως το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για φθηνότερα καύσιμα. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο, δηλώνει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ο πρόεδρος της Ελλάς, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης τα 1,75 ευρώ το λίτρο, που ήδη είναι κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Κατηγορεί δε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας Tesla στην Καλιφόρνια ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και των επαφών του με στελέχη και ερευνητές κορυφαίων εταιρείων τεχνολογίας για επενδύσεις στην Ελλάδα. Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, που αναπτύσσει την ανθρωποειδή ρομποτική. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Σοδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι. Εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα συγκαλεί σήμερα στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτήν την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στην πλατφόρμα MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης μετά τον εντοπισμό Λέμβου με 37 επιβαίνοντες από ντρόουν της Frontex μεταφέρονται από το λιμενικό στους καλούς λιμένες. Επιδεινώση του καιρού από σήμερα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Και πάλι στα διεθνή, όπλα στο στρατό της Γουατεμάλα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά από το 1977, βάζοντας τέλος στο εμπάργκο όπλων που είχαν επιβάλει εξαιτίας σωρίας σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί στον αγώνα εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών και για την προστασία του πληθυσμού, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Καλημέρα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στον Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου και θα είμαστε παρέα έως τις 10 με την εκπομπή Πίσω από το Προφανές, την εκπομπή που προσπαθούμε να φτάσουμε πραγματικά πίσω από το προφανές, πίσω από ό,τι ακούμε και ό,τι βλέπουμε στην επικαιρότητα με μια διεισδυτική ματιά, εκτιμώ ιδιαίτερως παρατηρητική και σε βάθος. Έρευνα σε βάθος, όπως λέμε. Και μας... Λοιπόν, όπως λέμε και στην ερευνητική διαδικασία, και σήμερα έχουμε δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους, την κυρία Μιλωνά, σε πολύ λίγο την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, ΙΟΑΣ, Πάνος Μιλωνάς, αλλά και τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον πρώην πρόεδρο της ΟΛΜΕ και νυν αντιπρόεδρο, για θέματα εκπαιδευτικά, καθώς υπάρχει αναβρασμός, θα τα πούμε και στην πορεία. Να ρίξουμε και μία ματιά στην επικαιρότητα, να δούμε πώς εξελίσσεται έως αυτή τη στιγμή, πρωινό Τρίτης. Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Silicon Valley επισκέφτηκε, συναντήσεις με Tesla και άλλες εταιρείες τεχνολογικούς κολοσσούς για τεχνητή νοημοσύνη, κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας. Τώρα, είναι και το διπλωματικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς βρίσκεται και ο Ταγκέμπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος. Παρακολουθείται στενά, παρακολουθούνται οι κινήσεις του και το αν θα υπάρχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όσο περνάει και ο καιρός, όλο και περισσότερα έρχονται στην επικαιρότητα σχετικά με την γενικά άστατη πολιτική την οποία ακολουθεί. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικά περίεργο φαινόμενο που αφορά την επικοινωνία των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσαν τη δημιουργία πλατφόρμας με την ονομασία Trump TV, η τηλεόραση του Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα μεταφέρει τις δραστηριότητες, τις δράσεις, τις επισκέψεις και ούτω καθεξής του Αμερικανού Προέδρου, καθώς ακόμα 4 μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Αμερικανικής Επίρου έχουν δηλώσει συμπαράσταση στο CNN, το οποίο CNN, ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει κόψει τελείως και δεν επιτρέπει ούτε καν την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο CNN, τον κορυφαίο, τον κολοσσό της ειδησιογραφίας και παραγωγής ειδήσεων. Και τα 4 τηλεοπτικά δίκτυα δηλώνουν συμπαράσταση προς το CNN και τα ίδια αποφάσισαν τη μη μετάδοση, διάχυση, διοχέτευση ειδήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν τη δική τους τηλεόραση, το δικό τους τηλεοπτικό δίκτυο, το Trump TV. Κάτι που εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω να έχει συμβεί σε άλλο σημείο στον πλανήτη, εκτός από πολύ ακραίες περιπτώσεις καθεστώτων γυναικοκτονίας στην Οικουμενίτσα. Ο 27χρονος, μεταξύ, εδώ παρατηρούμε και το φαινόμενο της εποχής, όπου πλέον οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται με αριθμούς λόγω των προσωπικών δεδομένων. Στις ειδήσεις διαρκώς αναφέρουμε το ηλικιακό. Λέμε ο 27χρονος, 25χρονος, ο 42χρονος, ο 65χρονος και ούτω καθεξής, ποτέ ονοματεπώνυμα. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο της εποχής και των προσωπικών δεδομένων. Γυναικοκτονία λοιπόν στην Οικουμενίτσα, απολογείται ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκτέλεσε εμψυχρό τη σύντροφό του 25 ετών. Συνεχίζεται η δίκη στα Τέμπη. Σήμερα η Μαρία Καριστιανού είναι η μάρτυρας η οποία θα καταθέσει. Πολλά είναι και στο κομμάτι αυτό. Υπήρξε μια ιδιαίτερη, αυτό που έχω παρατηρήσει δημοσιογραφικά, είναι ότι υπάρχει μια γενικά παραφιλολογία, εστίασε πολύ και η επικαιρότητα και από τον πολιτικό κόσμο πολλές μαρτυρίες γύρω από την περίφημη υπόθεση του ξυλολίου, των καυσίμων, το ότι είχε το ένα από τα δύο τρένα η εμπορική αμαξοστοιχεία ως περιεχόμενο μεταφοράς. Αλλά εδώ το ζητούμενο είναι ότι δεν είναι αυτό το διατάφτα. Η τραγωδία των Τεμπών δεν κρίνεται και δεν εστιάζει, όπως και η δίκη, όπως κατευθύνεται και από το δικαστήριο και από τους μάρτυρες, δεν είναι το διατάφτα το ότι περιείχε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Το διατάφτα και οι κατηγορούμενοι, 36 το σύνολό τους, κατηγορούνται για αμέλειες, μη εφαρμογή της σύμβασης, μη τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου και εντοπισμού εμποδίων αμαξοστοιχειών. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα στη δίκη των Τεμπών. Η τραγωδία, δικάζονται οι κατηγορούμενοι πάνω στα ζητήματα αυτά και όχι στο κομμάτι του αν είχε ξυλόλιο ή εμπορική αμαξοστοιχεία και ούτω καθεξής. Είναι ενδεχομένως και ειδήσεις ή αν θέλετε πτυχές οι οποίες και δεν αφορούν την δίκη στην ολότητά της. Και βέβαια σε βγάζουν από το πραγματικό, από τα πραγματικά ζητήματα. Γενική συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποιείται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός εκεί. Είπαμε, παρακολουθεί και τις κινήσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Αν συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος θα ζητήσει βεβαίως και την αγορά των μαχητικών, όπου απαγορεύεται από την Αμερικανική δικαιοσύνη και την νομοθεσία, καθώς είχε προμηθευτεί τους S-400 από τη Ρωσία πριν από χρόνια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και σε αυτό. Αύριο θα έχουμε και τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος είναι δικηγόρος και βουλευτής των Δεκανήσων και ειδικό στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θα μας τα πει. Θα έχουμε και άλλες βέβαια και αύριο και άλλους προσκεκλημένους. Υπόθεση Μαζονάκη, τρία λάθη. Δεν ήταν εκπαιδευμένο το προσωπικό. Έχει δημιουργηθεί παγκόσμια αναστάτωση στα ιατρία που προχωρούν στην πλασμαφαίρεση, που πραγματοποιούν πλασμαφαίρεση. Αμερικανοί γιατροί εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς την ανησυχία τους έχουν ήδη εκφράσει οι ίδιοι τους οι ασθενείς. Είναι παγκόσμιο ουσιαστικά το ντόμινο που προκάλεσε αυτή η δραστηριότητα των γιατρών της Καρνεάδου και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τον πολύ άδικο θάνατο του λαοφιλή τραγουδιστή. Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση αυτή. Θα έχουμε στην πορεία και μέσα στην εβδομάδα εκτενέστατες πληροφορίες και ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο. Δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν υπήρχαν μέτρα πρόληψης αν συμβαίνει κάτι και η αντιμετώπιση ήταν ερασιτεχνική, όπως όλα δείχνουν. Επίσης, και τρίτο άτομο φαίνεται να εμπλέκεται στο συμβάν και το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη μετά από τις πρακτικές αυτές τις παραιατρικές αυλεψίας, πάντως σίγουρα επικίνδυνες. Στην ελληνική επικαιρότητα συνεχίζεται η κόντρα των κομμάτων για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα ποσοστά τους. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που και αυτή είναι εκτός του κέντρου, του κύκλου θα λέγαμε, της πραγματικής της ουσίας. Ακούμε διάφορα. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω. Πολλές φορές παρακολουθώ και κόμματα της αντιπολίτευσης με τη γνωστή ρίση η οποία ηχεί στα αυτιά μας διαρκώς, να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το στοίχημα, φωνάζουν πολιτικοί ηγέτες. Αν είναι αυτό το στοίχημα, τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει από πίσω τίποτε άλλο το οποίο να κάνει τον κόσμο να πιστέψει σε κάτι διαφορετικό, σε μια αλλαγή. Το θέμα είναι το μείγμα της πολιτικής γενικά, ποιος μπορεί να το αλλάξει και ποιος μπορεί να φέρει ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, θα πάμε, έχουμε την κυρία Μιλωνά Διονύση, έχουμε την κυρία Μιλωνά, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μιλωνά, την οποία εκφράζω και τώρα δημόσια, όπως της εκφράζω πάντα όποτε μιλάω με το θαυμασμό μου στο πρόσωπό της, είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει την εβδομάδα κινητικότητας που ολοκληρώνεται σήμερα. Κυρία Μιλωνά, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπατριανταφύλου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα να μας δώσετε τα φώτα σας σε πάρα πολλά ζητήματα της οδικής ασφάλειας. Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της χώρας μας. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Από το ΙΟΑΣ έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις. Θα θέλετε να μας πείτε και να μας περιγράψετε κάποιες από αυτές και τη στρατηγική του Ινστιτούτου.
1: Ναι. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και όλο το χρόνο βέβαια είμαστε ενεργοί για δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα. Και μάλιστα σταμάτησα για να σας μιλήσω γιατί είμαι καθοδόν πρώτος στο ΕΔΕΑ, όπου σήμερα το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οργανώνει μια ημερίδα για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και εκεί θα παρουσιάσουμε και εμείς τη συνεισφορά μας σε αυτό το θέμα και το έργο μας. Μια εβδομάδα γεμάτη δράσης. Ξέρετε, στο Ινστιτούτο δεν σταματάμε.
0: Βέβαια. Και πολύ πρωτοποριακές ακόμη μεθόδους. Έχω μαρτυρίες από σχολεία, έχω και σύζυγο εκπαιδευτικό, έχω μαρτυρίες από σχολεία ότι εφαρμόζεται εξαιρετικά προοδευτικές μεθόδους, καινοτόμες, όπως το όχημα που προσομοιάζει το πώς είναι ένας οδηγός όταν είναι υπό την επίρρεια μέθης, το οποίο έχει προκαλέσει σεισμό στα σχολεία και όπου το παρουσιάζεται. Να πω στις φίλες και στους φίλους ότι είναι ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο κανονικό, το οποίο με ειδικό λογισμικό αυτό κινείται ακατάστατα, δίνοντας τη δυνατότητα στον μαθητή, όποιον βρίσκεται μέσα στο όχημα αυτό, να κατανοήσει πως είναι όταν οδηγεί υπό την επίρρεια μέθης.
1: Να κατανοεί το θέμα της ζώνης για το rollover car, τον τροσομοιητή ανατροπής, και με τα γυαλιά προσομοίωσης θέτης, όπως και με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, να καταλαβαίνει τι μπορεί να συμβεί όταν έχει καταναλώσει αλκοόλ και γενικότερα όταν έχει σωστές συμπεριφορές. Αυτό είναι κομμάτι της βιωματικής μας εκπαίδευσης, κύριε Παπαδριανταφύλου, γιατί ενώ τα προγράμματά μας είναι βασισμένα σε επιστημονική τεκμηρίωση, προσπαθούμε στην εφαρμογή τους, στην υλοποίησή τους, να αναδεικνύουμε και να υλοποιούμε και το βιωματικό κομμάτι, ώστε να συνειδητοποιούν τι μπορεί να συμβεί στην πράξη. Και αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά των προγραμμάτων μας, τα οποία έχουν διακριθεί και σαν καλή πρακτική πανευρωπαϊκά.
0: Βεβαίως.
1: Και συνεχίζουμε. Αυτή την εβδομάδα είμαστε σε πολλές διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, έφυγαν οι συνεργάτες μου, ξεκινάει ένα πρόγραμμα για τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, τη Σιτία, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με τη συνεισφορά του ομίλου της ΔΕΗ, προγράμματα για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν στόχο μέσα από τις σύγχρονες βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους μάθησης που υιοθετούμε, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των παιδιών και των νέων που απαιτούνται για την ασφαλή και υπεύθυνη μετακίνηση.
0: Απαραίτητο. Απαραίτητο. Και στην, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από ό,τι γνωρίζω, κυρία Μιλωνά, υπάρχει...
1: Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με το πρόγραμμα αυτό του ΕΣΠΑ, σε σχολικές μονάδες Αχαΐας, Ηλίας και Τολοκαρνανίας, που είναι σε εξέλιξη, τα παιδιά ενθουσιάζονται, οι εκπαιδευτικοί έρχονται κοντά μας πολύ ικανοποιημένοι, γιατί δίνουμε και σε αυτούς εργαλεία να μπορούν να συνεχίσουν διαθεματικά μέσα στην τάξη τα προγράμματα για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Τιτάνα, συνεχίζεται το πρόγραμμα Έξυπνη Κίνηση Ασφαλής Μετακίνηση σε ένα κέντρο που δημιουργήθηκε στο εργοστάσιο Τιτάν στην Ευκαρπία, με δράσεις που απευθύνονται στη σχολική κοινότητα και γενικότερα, και εκεί έρχονται σχολεία καθημερινά να μάθουν για την υπεύθυνη μετακίνηση.
0: Κυρία Μιλωνά, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί εδώ παρατηρούμε το εξής παράδοξο. Αυτό το οποίο, το έργο που παράγει το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς, είναι ένα έργο πραγματικά θεάρεστο. Γιατί η οδική ασφάλεια και η κουλτούρα, η οδηγική, η κυκλοφορία, η κινητικότητα δεν μπαίνει μέσα στα σχολεία να διδάσκεται ως μάθημα ενδεχομένως? Αυτό που κάνετε εσείς, το οποίο είναι πραγματικά θεάρεστο, όπως ανέφερα και νωρίτερα, γιατί δεν μπαίνει και μέσα στο DNA των σχολείων, ώστε τα παιδιά να εκπαιδεύονται από την πρωτοβάθμια, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού και να βρίσκεται μέχρι και το τέλος δευτεροβάθμιας?
1: Ξέρετε, η ενημέρωση, η εκπαίδευση για την κυκλοφορική αγωγή πρέπει να γίνεται στο σχολείο, και μάλιστα είναι και δέσμευση για τις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Συνθήκη της Βιέννης για την οδική ασφάλεια. Ακόμη δυστυχώς η χώρα μας είναι στα προαιρετικά μάθη, κατά επιλογή είναι αντικείμενα. Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει σε όλους τους υπουργούς παιδείας των τελευταίων χρόνων και πρόσφατα και στην κυρία Ζαχαράκη.
0: Τι σας απαντούν, κυρία Μιλωνά, τι σας απαντούν?
1: Εντάξει, ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό, θα υποστηριχθεί, θα γίνει. Να πούμε βέβαια ότι επειδή τα προγράμματά μας είναι εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και γίνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, μας καλούν πάρα πολλά σχολεία, πολλοί σύλλογοι γονέων. Είμαστε κοντά στους μαθητές, κοντά στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Είναι πάνω από 400.000 τα παιδιά μέσα στις σχολικές τάξεις που έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματά μας και 9.500 εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια. Πάντα ελπίζουμε και προσπαθούμε ακόμη και τώρα και
0: είναι
1: με συγκεκριμένα προγράμματα για αυτό το θέμα, γιατί όπως περιμένοντας να μιλήσουμε άκουγα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην εβδομάδα, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που φέτος έχει το θέμα κινητικότητα για όλους, για όλες τις ηλικίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχει συνεργασία της πολιτείας, αυτών που κάνουν το σχεδιασμό για τις υποδομές και για τα προγράμματα, και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι απαραίτητη η συνεργασία, γιατί και η μικροκοινωνικότητα, για την οποία συζητάμε τόσο πολύ σήμερα,
0: Η μικροκινητικότητα, να πούμε ότι είναι τα, και τα πατίνια και όλα τα μέσα αυτά τα οποία έχουν διεισδύσει στις κοινωνίες, χωρίς όμως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Καθημερινά παρακολουθούμε και τροχαία πολλά με τα πατίνια, δεν τηρούνται βασικοί κανόνες και ούτω καθεξής.
1: Καταρχάς, είναι ένα μέσο που διευκολύνει τις μετακινήσεις, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους αν δεν υπάρχει ενημέρωση. Γιατί η μικροκινητικότητα απαιτεί σαφείς κανόνες, ενημέρωση, κατάλληλες υποδομές, εκπαίδευση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα για τα πατίνια, μικρά οχήματα, μεγάλη ευθύνη, με την υποστήριξη της FIA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Απαιτείται λοιπόν εκπαίδευση των χρηστών, αλλά και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος της αστυνόμευσης. Εμείς προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια κουλτούρα οδικής παιδείας. Αυτό παίρνει χρόνο, απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά και η αστυνόμευση, η εφαρμογή της νομοθεσίας. Έχει πάρα πολύ σημαντική συμβολή και άμεσα αποτελέσματα.
0: Έχουμε μείωση των τροχαίων, κυρία Μιλωνά, και μετά το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Πιστεύετε ότι υπάρχει βελτίωση?
1: Υπάρχει μια βελτίωση της τάξης του 22% του περασμένου χρόνου. Αλλά σώθηκαν πολλές ζωές, αλλά κυρία Παπαδρενταφύλου, δεν μπορούμε να θριαμβολογούμε, γιατί ακόμα η χώρα μας δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που θα έπρεπε. Και επίσης, κανένας θάνατος στον δρόμο δεν είναι αποδεκτός. Πίσω από κάθε τροχαίο, πίσω από κάθε τροχαίο συμβάν, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν συνέπειες για την οικογένεια, για την κοινωνία, αλλά και μια τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας. Έβλεπα κάποια στοιχεία σε σχέση με τη μείωση του νεανικού πληθυσμού την τελευταία δεκαετία. Είχαμε 430.630 ανθρώπους ηλικίας από 15 έως 30 χρόνων που μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας. Και αυτό είναι το brain drain, είναι η υπογεννητικότητα, αλλά είναι και τα τροχαία. Τα νεανικά τροχαία. Πάρα πολλούς ανθρώπους χάνουμε στον δρόμο και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο εμείς έχουμε αφιερωθεί, η ενημέρωση και η πρόληψη, και η πολιτεία πρέπει να ασκήσει κατά προτεραιότητα για τη βιώσιμη κινητικότητα, για την οδική ασφάλεια, που είναι αναπόσπαστα στοιχεία, και κυρίως μέσα στην εκπαίδευση, γιατί όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν,
0: Αυτό πρέπει να μπει στην εκπαίδευση. Είναι βέβαια οι άνθρωποι που χάνονται στα τροχαία δυστυχήματα, είναι και οι άνθρωποι που με βαρύτερους τραυματισμούς παραμένουν στη ζωή, αλλά είτε έπαιρναν στο φάσμα της αναπηρίας ή γενικά η ζωή τους όλη αλλάζει. Όπως πολύ εύστοχα είπατε, έχει και κοινωνικές παρενέργειες, οικογένειες, οι ίδιοι άνθρωποι που χάνονται και αυτοί που μένουν καθυλωμένοι με αναπηρίες από τα τροχαία.
1: Είναι γεγονός αυτό, κύριε Παπαδρενταφύλου, συγγνώμη. Και ξέρετε ότι οι πόλοι μας δεν είναι και ιδιαίτερα φιλικές για τα άτομα με αναπηρίες. Άρα λοιπόν απαιτείται και μεγάλη προσπάθεια και για τα συστήματα μεταφορών και τα αστικά περιβάλλοντα που πρέπει να είναι ασφαλή, προσβάσιμα, βιώσιμα, χωρίς αποκλεισμούς, όπως είναι και το θέμα της εβδομάδας κινητικότητας φέτος. Και εδώ θα έχουν ένα ρόλο και αυτοί που σχεδιάζουν τις υποδομές και ο ρόλος των δήμων, των περιφερειών.
0: Πολύ δηλαδή, σωστά. Ελυπέστε τις υποδομές καταρχάς.
1: Να γίνονται
0: τα περισσότερα σχολεία. Ναι. Με συγχωρείτε, κύριε Μιλωνά, παρακαλώ.
1: Όχι, να μην μένουμε μόνο στη θεωρία. Πρέπει να επιτέλους να γίνουν πράξη όλα αυτά που πρεσβεύει και το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, με την προσέγγιση του ασφαλού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο η ασφάλεια αποτελεί μια θεμελιώδη παράμετρο για το σχεδιασμό των συστημάτων για την κινητικότητα και μια κοινή ευθύνη όλων όσων τα σχεδιάζουν, τα διαχειρίζονται και τα χρησιμοποιούν. Άρα λοιπόν
0: ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μιλωνά,
1: του πολίτη, μάλιστα.
0: Σχετικά με την ασφάλεια, πρώτα απ' όλα γύρω από τα σχολεία, που παρατηρούμε σε πάρα πολλά σχολεία δεν υπάρχουν ούτε διαβάσεις πεζών, ούτε μέτρα προστασίας ανάσχεσης της ταχύτητας. Βλέπουμε σε σχολιά απ' έξω να τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες, να έρχονται μεγάλα οχήματα που εκφορτώνουν σε επιχειρήσεις δίπλα στα σχολεία. Το πρώτο θέμα που σας θέτω είναι το πρώτο ερώτημα. Τι γίνεται με την ασφάλεια και στα σχολικά περιβάλλοντα και ευρύτερα? Και το δεύτερο είναι και με την κουλτούρα. Είναι μεν η οδηγή και των πεζών και η σχέση οδηγών πεζών. Για παράδειγμα, δεν έχουμε μάθει να σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, που έχουν προτεραιότητα οι πεζοί, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτά τα δύο θα ήθελα την τοποθέτησή σας.
1: Λοιπόν, το θέμα της περιοχής των σχολείων είναι πραγματικά αυτονόητο ότι ειδικά στις περιοχές των σχολείων πρέπει τα μέτρα ασφάλειας να τηρούνται απαρέγκλητα, και το όριο των 30 χιλιόμετρων μέσα στις πόλεις που έχει οριστεί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να εφαρμόζεται, γιατί όπως και εσείς λέτε πρέπει να εφαρμόζεται, γιατί δεν αρκεί να το υιοθετούμε αλλά να μην εφαρμόζεται στην πράξη. Τώρα, οι πεζοί έχουν και εκείνοι ένα ρόλο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ξέρετε ότι υπάρχει και το πρόστιμο και σε πολλές χώρες που αν ο πεζός δεν περάσει στη διάβαση, αν η διάβαση υπάρχει κοντά, το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, θα
0: στους πεζούς, στους πεζούς.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτή η αρμονική συνύπαρξη που είναι απαραίτητη πρέπει να γίνει βίωμα, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει συνείδηση υπευθυνότητα, και αυτό είναι και εμείς που προσπαθούμε
0: και στη χώρα μας, και στη χώρα μας με έλλειψη υποδομών, πεζοδρομίων και λοιπόν, όπως μου έλεγε ένας φίλος που είναι η εταιρεία του, η έδρα της είναι στο Λονδίνο, μου λέει όταν βλέπω ανθρώπους να περπατάνε στο δρόμο, ξέρω σίγουρα ότι είναι Έλληνες. Γιατί λέει, έχουμε μάθει να περπατάμε στον δρόμο. Διότι η έλλειψη πεζοδρομίων και υποδομών μας οδηγεί στη συνήθεια, την πολύ κακή αυτή η συνήθεια, το να περπατάμε στον δρόμο. Ένα τελευταίο ερώτημα,
1: έχουμε
0: κύριε Μιλωνάκη, για να μην κάνω
1: κατάκριση. Που λέμε, γιατί το πρόγραμμα, ένα Horizon πρόγραμμα μετασίτης, το οποίο το συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και συμμετέχουμε κι εμείς, και έχει να κάνει με το digital twins, με τα ψηφιακά δίδυμα. Πώς οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο ασφαλείς, και το θέμα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων, είναι πραγματικά υποδειγματικό, γιατί βλέπουμε το θέμα του πάρκινγκ, βλέπουμε πώς πρέπει να λειτουργεί η πόλη, αυτός ο σχεδιασμός, και ίσως θα άξιζε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Όντως. Θα έχουμε το χρόνο. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι ετοιμάζει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για τους επόμενους μήνες, 2-3 πράγματα από το σχεδιασμό σας και τις δράσεις σας?
1: Καταρχήν θα είμαστε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα επόμενα 2 χρόνια στα σχολεία. Συνεχίζουμε στη Θεσσαλονίκη με το Τιτάνα. Στην Κρήτη, το επόμενο τρίμηνο θα είμαστε στην Κρήτη. Καθημερινά σε σχολεία της Αττικής και όπου μας καλούν. Ο διαγωνισμός ψηφιακής δημιουργίας, που μέσα στο Νοέμβριο θα δώσουμε και τα βραβεία στα έργα που διακρίθηκαν. Ένας πανελλαδικός διαγωνισμός όπου τα σχολεία δημιουργούν για την οδική ασφάλεια, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η νύχτα χωρίς ατυχήματα, το τρίτο Σάββατο του Οκτωβρίου. Πέρυσι ήμασταν σε 35 ή 36 πόλεις, και φέτος θα κάνουμε μια μεγάλη εκστρατεία με τους εθελοντές μας, 800 περίπου, σε διαφορετικές πόλεις, και στην Πάτρα θα είμαστε βέβαια, και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Πόλης, της Δυτικής Ελλάδας.
0: Ωραία. Οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε επικοινωνούν μαζί σας στο ioas.gr, και θέλετε να μας δώσετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό για να σας καλέσουν στα σχολεία τους?
1: 210-86-20-150 210-86-20-150, ή στην ιστοσελίδα μας www.ioas.gr, όπου μπορούν να πληρώσουν και τη φόρμα ενδιαφέροντος για τα σχολεία, γνωρίζοντάς μας πώς είναι συγκεκριμένα τα σχολεία, πώς είναι οι μαθητές, πόσες τάξεις που επιθυμούν για την ενημέρωση, την εκπαίδευση. Ναι, αυτά, κύριε Παπατριανταφύλου.
0: Κυρία Μιλωνά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή που μιλήσαμε και μας δώσατε πολύτιμες πληροφορίες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας. Συγχαρητήρια, και να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και όλοι οι θεσμικοί φορείς για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο στο θέμα της οδικής ασφάλειας.
1: Ευχαριστούμε πολύ θερμή για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία σας. Ναι.
0: Θα μιλήσουμε και στην πορεία της εκπομπής τις επόμενες εβδομάδες. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, κυρία Μιλωνά. Η κυρία Μιλωνά, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφαλείας Πάνος Μιλωνάς. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και στη συνέχεια τα επόμενα λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Το συγκρότημα είναι η Mono, το τραγούδι είναι το Life in Mono. Ακούστηκε στην ταινία Great Expectations, οι μεγάλες προσδοκίες του Αλφόνσο Κουαρών, δεκαετία 90. Γκουίνεθ Πάλτροου, απίστευτη και μοναδική. Μια πέρα για πέρα ταινία που σου προκαλεί έντονα συναισθήματα, χωρίς να έχει την παραμικρή σκηνή ούτε προκλητική. Δηλαδή ήταν μια τεχνική του Αλφόνσο Κουαρών να παρουσιάσει τους πρωταγωνιστές του δημιουργώντας έντονα συναισθήματα, αισθησιακό περιεχόμενο χωρίς να δείχνει καθόλου γυμνό. Και αυτή είναι η τέχνη και η αξία του σκηνοθέτη. Ήταν Hawk μαζί με την Gwyneth Paltrow και ο Robert De Niro έπαιζε στην ταινία, εκπληκτική, βασισμένη στο Carol Dickens, στο αριστούργημα το ομώνυμο. Πάρα πολύ ωραία ταινία και διανθισμένη με πολύ ωραία μουσική, όπως το τραγούδι αυτό που απολαύσαμε. Είναι στην παρέα μας, να θυμίσω πάντα, η Access to All. Είναι πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Τώρα, απευθύνομαι σε τουριστικές επιχειρήσεις, δήμους, οργανισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συστήματα αυτά που η Access to All παρουσιάζει και φέρνει στην αγορά, γιατί εξυπηρετούν συμπολίτες μας, τους δίνουν την πρόσβαση που τόσο ανάγκη έχουμε, όπως είπε και η κυρία Μιλωνά. Μπορείτε να μπείτε στο eco-pavlasias.gr και στο c-pavlatrack.gr και να δείτε λεπτομέρειες και να επικοινωνήσετε με την Access to All. Πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας. Σχετικά με την κυρία Μιλωνά, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε πριν από λίγο, να πούμε δύο πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η κυρία Μιλωνά είναι η μητέρα του Πάνου Μιλωνά, έξω και το Ινστιτούτο αφιερωμένο στη μνήμη του και στην ζωή του. Ο Πάνος Μιλωνάς το 2004, το Μάρτιο του 2004, κάτοικος βέβαια της Αθήνας, αλλά φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, οδεύοντας μία ημέρα, όπως πολλές φορές έκανε το παιδί, τη διαδρομή Αθηνών Πατρών, όταν ήταν ακόμα ο δρόμος πάρα πολύ κακός, πολύ κακές οι συνθήκες, είχε δυστύχημα, ένα τελείως απροσδόκητο δυστύχημα, όπως θυμάμαι καλά και από, και από τις πληροφορίες και από το συμβάν το ίδιο. Είχε βγει από το αυτοκίνητό του μετά από μία σύγκρουση, ο οποίος ήταν καλά, και τότε ένας μοτοσυκλετιστής που είχε χάσει τον έλεγχο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών έπεσε επάνω στο παιδί και αφαίρεσε τη ζωή του. Η μητέρα του κυρίου Μιλωνά, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε λίγο πριν, η μνήμη του δεν το έβαλε κάτω, δεν λύγησε, γιατί είναι μητέρα και αυτός είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, η απώλεια του παιδιού του, αλλά πάλεψε με θεούς και δαίμονες, έφτιαξε, δημιούργησε αυτό το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, που φέρει το όνομα του αδικοχαμένου φοιτητή 22 ετών μόλις, πηγαίνοντας στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου φοιτούσε, και προσφέρει ένα μοναδικό κοινωνικό έργο, πολύ καινοτόμο. Η μέθοδη που χρησιμοποιεί το Ινστιτούτο είναι εξαιρετικά προοδευτικές, όπως είπα και το όχημα αυτό, η προσομοίωση του οχήματος, που μπαίνοντας μέσα ο μαθητής ή ο εικονικός, ο επιβάτης, δεν είναι εικονικός, ο επιβάτης κανονικά δένεται με ζώνη και έχει ένα λογισμικό το όχημα αυτό, το οποίο κάνει τις κινήσεις αυτές ακριβώς που θα κάνει ένας οδηγός από την επίρρεια μέθης. Όταν κατεβαίνει ο μαθητής από το όχημα, τότε καταλαβαίνει πόσο μεγάλο σφάλμα είναι η κατανάλωση αλκοόλ και οποιαδήποτε αυλεψία κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Εντυπωσιακές οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το Ινστιτούτο, οι δράσεις και οι δραστηριότητες τους, και ευχαριστούμε και μία ακόμα φορά πάρα πολύ την κυρία Μιλωνά. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου. Θα έχουμε τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου σε λίγο. Είναι ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ και είναι αντιπρόεδρος για κάποια ζητήματα πολύ σημαντικά εκπαιδευτικά, εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζουμε, και θα σταθούμε και στον χαμό των δύο μαθητών, 15 ετών ο ένας στη Λάρισα και 17 ο άλλος στη Χαλκιδική. Έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο το Σαββατοκύριακο από ανακοπή. Ένα φαινόμενο, το οποίο συμβάντα τα οποία προβληματίζουν. Θα δούμε και με τον κύριο Κωνσταντίνο τις απόψεις του. Πάντα στον Πελοπόννησο σε FM 103.9. Είμαστε στην 3η 22 Σεπτεμβρίου. Νομίζω έχουμε τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον πρώην πρόεδρο της ΟΛΜΕ και είναι αντιπρόεδρος. Κύριε Κωνσταντίνου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας στον Πελοπόννησο σε FM 103.9. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδρενταφύλου. Καλά, πολύ καλά. Εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Χρονιά να έχουμε.
0: Καλή σχολική χρονιά. Ο Καθήλυν Αρμόδιος, είστε ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, και πρώην πρόεδρος βεβαίως. Τώρα, κύριε Κωνσταντίνο, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να σας θέσουμε. Καταρχάς, έχει προκύψει ένα θέμα τα τελευταία 24 ώρες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας σχετικά με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Φτάνουμε σε τμήματα τα οποία αποτελούνται και έχουν μέσα 28 ως 30 μαθητές. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουν ξεσηκωθεί πολλά σχολεία, είναι σε καταλήψεις από συλλόγους γονέων. Όχι πλέον όπως έχουμε συνηθίσει από τα παιδιά. Τι έχετε να μας πείτε για το συγκεκριμένο φαινόμενο που τώρα ξεσπά, ενώ ξεκίνησε η σχολική χρονιά?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η κύρια αιτία είναι η υποχρηματοδότηση. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά κενά εκπαιδευτικών. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών που έγιναν αλλά και των μονίμων δεν αρκούν, τουλάχιστον για τα κενά που έχουμε. Με αποτέλεσμα τώρα το Υπουργείο να έχει δώσει μια εντολή να συγχωνευτούν αρκετά τμήματα ώστε να χρειάζονται λιγότερους καθηγητές. Αυτό είναι απλή εξήγηση.
0: Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας και η γνώμη της ΟΛΜΕ και η θέση της ΟΛΜΕ απέναντι στα τμήματα?
1: Κοιτάξτε, δεν το συζητάμε όχι μόνο τα μεγάλα τμήματα, αλλά πολλές φορές το πρόβλημα που παρουσιάζει δεν είναι μόνο τα μεγάλα τμήματα, διότι αλλιώς είναι να κάνεις μάθημα σε 20 και σε 25 μαθητές, αλλιώς είναι να κάνεις σε 30 και παραπάνω μαθητές. Πρώτον. Δεύτερον, σχεδόν στο σύνολο των τμήματων αυτών υπάρχουν παιδάκια με διαγνώσεις που εκεί μειώνεται στο 3, δια 3 ή και δια 5 μερικές φορές, ανάλογα με τον αριθμό των διαγνώσεων μέσα σε αυτά τα τμήματα. Δηλαδή, ένα τμήμα που θα έπρεπε να λειτουργεί με 15 και με 20 μαθητές, αναγκάζεται να λειτουργεί με 30 μαθητές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό και εκπαιδευτικά δεν είναι σωστό.
0: Δηλαδή, δεν περνάει η εκπαίδευση, δεν περνάει το μάθημα, δεν μπορεί να συνεπάρξουν τα παιδιά.
1: Είναι μόνο ότι φωνάζουμε εμείς και δικαιολογημένα φωνάζουμε, αλλά δεν παρέχεται η σωστή εκπαίδευση με αυτή τη λογική.
0: Δηλαδή, και πού θα πάει αυτό, κύριε Κωνσταντίνο? Δηλαδή το Υπουργείο τι λέει? Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ενώ το Υπουργείο από τη μία λέει ότι όταν υπάρχουν διαγνώσεις θα πρέπει να μειώσουμε τους μαθητές μας ακόμα και σε 15, όπως σας έλεγα, και 20, ανάλογα με τις διαγνώσεις που έχει το συγκεκριμένο τμήμα, έρχεται το ίδιο το Υπουργείο και μετά και σου λέει ότι ανεξάρτητα με το τι διαγνώσεις έχεις, εσύ θα πρέπει να βάλεις 28 και 29 μαθητές μέσα στο τμήμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται εκπαίδευση, δεν παρέχεται εκπαίδευση.
0: Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, όπου έχει τμήματα σχολικά, αίθουσες σχολικές με τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών και μαθητών. Δηλαδή, παντού στην Ευρώπη τα τμήματα είναι από 10 ως 15 για να μπορεί να γίνει το μάθημα.
1: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε, δεν το συζητάμε. Βέβαια, να πούμε και κάτω ότι είμαστε και από τις χώρες οι οποίες έχουμε και την μικρότερη χρηματοδότηση για την παιδεία μας. Και αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει. Δηλαδή, είμαστε τελευταίοι στις θέσεις στα χρήματα που δίνονται για την παιδεία, αλλά αν δεν επενδύσει, κύριε Παπατριανταφύλου, να λέμε κάτι και πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουν όλοι. Και οι πολιτικοί που μας πολλές φορές μας βλέπουν με αρνητικό, με άλλο μάτι, ότι όταν θες να φτιάξεις το μέλλον της χώρας σου, όταν θες να παράξεις τους νέους επιστήμονες, να παράξεις τους νέους, να φτιάξεις τους νέους πολίτες αυτής της χώρας, θα πρέπει να επενδύσεις, θα πρέπει να δώσεις χρήματα. Δεν γίνεται.
0: Πόσο είναι το μερίδιο του προϋπολογισμού, κύριε Κωνσταντίνου, για να το πούμε απλά, που δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στην παιδεία? Σε τι ποσοστό βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
1: Μιλάμε για το 3,5 του ΑΕΠ. Όταν υπάρχουν χώρες που όχι είναι πάνω από το 5, υπάρχουν και χώρες που φτάνουν στο 10 του ΑΕΠ. Εντάξει, γίνεται μια μοιρασιά, αλλά θα πρέπει όμως να επενδύσουμε στο μέλλον μας.
0: Στο μέλλον, βέβαια, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή, όταν μιλάμε για την υγεία που θα πρέπει να την παρέχουμε και όταν θα μιλάμε για την παιδεία που θα πρέπει και αυτή να την παρέχουμε, θα πρέπει εκεί να κάνουμε γερές επενδύσεις. Και η κύρια επένδυση που θα πρέπει να δούμε είναι το δυναμικό μας. Το εκπαιδευτικό δυναμικό. Ώστε να έχουμε μικρότερα τμήματα, καθηγητές να παρέχουν σωστή εκπαίδευση και σε ένα καλό περιβάλλον. Δηλαδή, πολλές φορές φτάνουμε να λιδωρούμε ή να κάνουμε να ασκούμε μια σκληρή κριτική στον εκπαιδευτικό, αν κάνει καλά το έργο του ή δεν έχει. Αλλά όταν έχει, όπως σας ανέφερα πριν, τμήματα του τριαντάρια, όταν έχει μέσα διαγνώσεις, πώς θα κάνει μάθημα?
0: Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δύο ερωτήματα ακόμα, κύριε Κωνσταντίνου. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το περίφημο φαινόμενο της τοποθετήσης των αναπληρωτών, οι οποίοι αναγκάζονται εκπαιδευτικοί να πάνε σε πόλεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, να πληρώνουν το ενίκιο τους οι ίδιοι κτλ. Σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τους αναπληρωτές, αν ισχύει ακόμα ο θεσμός?
1: Κατάσταση, σε άσχημη κατάσταση. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε μία μετακίνηση σχεδόν 36.000 εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα. Ήταν 5.500 οι μόνιμοι και 30.000 οι αναπληρωτές. Εκεί δεν υπήρχε καμία οργάνωση, δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο, συσταδομημένο από το γενικότερα, ακόμα και από τους Δήμους ας πούμε, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να βρουν τις κατοικίες τους. Διότι ουσιαστικά κολυμπάνε μόνοι τους. Πηγαίνουν σε κάθε περιοχή, αναγκάζονται να κάνουν πάρα πολλές υποχωρήσεις, να τους βάζουν, να τους στηβάζουν κυριολεκτικά, γιατί πήγανε Σεπτέμβριο, 1 Σεπτεμβρίου, και αναγκάζονται να μένουν και 2 και 3 και 4 σε ένα δωμάτιο, γιατί το δωμάτιο αυτό θα ήταν ελεύθερο, τους λέγανε τα δωμάτια άνθρωποι, τα διαμέρισματά τους, θα ήταν ελεύθερα.
0: Εδώ είναι ο ρόλος των Δήμων που είπατε, έτσι, ο ρόλος των Δήμων είναι εδώ που αναφέρεται.
1: Και εδώ, βέβαια, και εκεί χρειαζόμαστε βοήθεια. 15 Οκτωβρίου να τους βάζουν μέσα, 30 Μαΐου να τους βγάζουν έξω, αναγκάζονται οι άνθρωποι να λειτουργούν. Μην πω τώρα σαν τσιγκάνι, για να μην προσβάλλω καμία. Καμία, ή τουλάχιστον σαν μεταφερόμενοι πολίτες. Ένα αυτό. Μετά, υπάρχει μια ρύθμιση για ένα επίδομα σύντησης στέγασης που σωστά έχει υπάρξει για δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς δήμους σε αυτή την κατάσταση. Αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών έχει βάλει το να δύναται. Τι σημαίνει αυτό το δύναται? Ότι μόνο αν θέλει ο Δήμος θα το κάνει. Μπορώ να σου πω, κύριε Παπαδρενταφύλου, ούτε πέντε δήμοι σε όλη τη χώρα δεν το κάνουν.
0: Απίστευτο.
1: Και είπαμε αυτό το δύναται. Δεν μπορεί να είναι δύναται. Θα πρέπει υποχρεωτικά. Διότι υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο με την κατοικία, πολύ μεγάλο. Μετά, δεν υπάρχει μια στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους που μετακινούνται κάθε χρόνο, οι οποίοι υπηρετούν τη δημόσια εκπαίδευση, υπηρετούν το δημόσιο σχολείο. Και θα πρέπει να το ζούμε όλοι μας, και η τοπική κοινωνία, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο. Βεβαίως.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Όταν μορφώνουν τα παιδιά σου, δεν μπορεί να τον αφήνεις απ' έξω και να μην τους συμπεριφέρεσαι. Τουλάχιστον κόσμια, ή να
0: είναι αυτοί που φέρουν τις επόμενες γενιές επιστημόνων, είναι αυτοί που καλούνται να αλλάξουν, γιατί κάθε κοινωνία βασίζεται στην εκπαίδευση της και στην
1: αγωγή. Και όλοι πρέπει να συνδράμουμε πάνω σε αυτό, γιατί εμείς να σας πω, δεν κάνουμε μόνο, κάναμε μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, κάνουμε συνεχώς συνάντηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή είναι προβλήματα που αγγίζουν και άλλα υπουργεία, το καταλαβαίνουμε. Αλλά όλοι θα πρέπει να αγκαλιάσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται παιδεία. Δεν πρέπει ο καθένας να το βλέπει από τη δικιά του Υπουργείο και λέει: εγώ δεν είμαι αρμόδιο, δεν μπορώ να σε λύσω το πρόβλημα. Και όμως όλοι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα.
0: Μιλάγαμε
1: για κατοικία. Ήρθε το Υπουργείο, να πω κάτι. Ήρθε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και είπε ότι από αυτές τις κατοικίες που θα φτιάξω για τους στρατιωτικούς, το 10% θα το δώσω στους εκπαιδευτικούς. Μπράβο του! Έτσι πρέπει. Δηλαδή, όλα τα υπουργεία μπορούν να δώσουν, να δώσουν το στίγμα, να βάλουν το στίγμα τους πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Και εκεί τα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν και αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνο, ένα τελευταίο ερώτημα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κρίσιμο, είναι το φαινόμενο. Δύο μαθητές, 17 και 15 των αντιστοίχων, έχασαν τη ζωή τους από ανακοπή το Σαββατοκύριακο. Ένας στη Χαλκιδική και ο άλλος μαθητής ήταν στην περιοχή της Λάρισας. Τώρα, η γνώμη σας είναι, καταρχάς δεν έχουμε ούτε πορίσματα ακόμα, δεν θέλω να προτρέχω, αλλά το στρες, η πίεση των μαθητών και όλες αυτές οι συνθήκες.

0: πρέπει με κάθε τρόπο να αλλάξουμε έναν τρόπο. Τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες, περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή να μην λέμε ότι παιδί μου με μια τετράωρη, με μια τρίωρη εξέταση κρίνεται το μέλλον σου. Όχι. Να σας πω το παράδειγμα με το πανελλαδικό. Γιατί ο μεγάλος φόρτος είναι οι πανελλαδικές. Δεν μπορεί να λέμε ότι σε 4-3 ώρα θα κρυθεί η ζωή σου. Να μην του δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή τον αναγκάζουμε να έρχεται την επόμενη χρονιά να ξαναδιαβάζει ένα άγχος όλη αυτή τη χρονιά, να ξαναδιαβάζει για να ξαναπάει πάλι σε 4-3 ώρα. Θα πρέπει να γίνονται διάμεσες. Θα πρέπει όπως παλιότερα, εγώ το θυμάμαι αυτό στα χρόνια μου, ότι κρατούσαμε και ένα-δύο μαθήματα, να καταλαβαίνει, θα πρέπει με κάθε τρόπο να μειώσουμε το άγχος και την πίεση. Διότι υπάρχουν για τα πανεπιστήμια μας, μένουν κενά και μένουν κενά γιατί εμείς αναγκάζουμε τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο να τα οδηγούμε σε λάθος μερικές φορές επιστήμες. Να σας πω
1: συναισθήματα και συναισθήματα.
0: Επαγγελματικός προσανατολισμός. Δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Είναι δυνατόν να φτάνει το παιδί μέχρι την τρίτη ηλικίου και να μην γνωρίζει τι θέλει, ποιες είναι οι δικές του ικανότητες, οι δεξιότητες να, στο γυμνάσιο. Θα πρέπει αυτό να είναι μάθημα κύριο για να επιλέξει στο λύκειο το παιδί τι θέλει να κάνει, τι του αρέσει, σε ποια δεξιότητα είναι ικανό να πάει. Θα στέλνουμε όλα στο
1: σωστό,
0: λύκειο χωρίς κριτήριο, χωρίς τίποτα, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά. Το ξέρετε, φτάνουν τρίτη ηλικίου και δεν γνωρίζουν τις σχολές, δεν γνωρίζουν
1: αν
0: τι επιστήμες μπορούν να σπουδάσουν.
1: Όλοι μας και ειδικά στα παλιότερα χρόνια τα δικά μας, γιατί είμαστε και συνομιλίκοι και περάσαμε και από τις ίδιες καταστάσεις, αλλού στόχευες, αλλού πέρναγες, δεν πήγαινες ποτέ
0: έτσι,
1: και τελείω.
0: Ναι.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία και τις επόμενες εβδομάδες να πούμε πάρα πολλά. Είναι εξαιρετικά σημαντικές οι γνώσεις σας, η εμπειρία σας και οι τοποθετήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Δώσατε ήδη σήμερα, μάλλον κοντά μας, δώσατε ήδη πολύτιμη πληροφόρηση και σύντομα θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπαδρεταφύλου, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κύριε Κωνσταντίνου.
0: Το έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και στο δικό σας. Να είστε καλά κύριε Κωνσταντίνου. Νικηφόρος Κωνσταντίνου, εξαίρετος αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, πρώην πρόεδρος. Διονύση, προλαβαίνουμε να πάμε στα συμπεράσματα λίγο. Μπαμ, όχι, όχι. Γιατί είμαστε οριακά, άρα δεν έχουμε σήμερα συμπεράσματα. Εντάξει, θα το αφήσουμε για αύριο τότε, για να το απολαύσει και ο κόσμος. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που είχαμε. Και ορθώς ο παραγωγός της εκπομπής, ο Διονύσης ο Στεφανόπουλος, λέει πως δεν προλαβαίνουμε, για να είναι ολοκληρωμένο. Μιλήσαμε με την κυρία Μιλωνά, εκπληκτική, έχασε τον Πάνο το 2004 σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών Πατρών, πηγαίνοντας στο Πανεπιστήμιο του Πάνος. Από τότε η κυρία Μιλωνά ίδρυσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας, που προσφέρει ένα θεάρεστο έργο στην ελληνική κοινωνία και στην οδική ασφάλεια της χώρας μας, που είμαστε πάρα πολύ πίσω στα πάντα. Στην προσβασιμότητα, στο σεβασμό, δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον πεζό, δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον οδηγό. Αυτά είναι πράγματα που όχι ότι ο κόσμος δεν θέλει, δεν ξέρει, δεν έχει μάθει ποτέ. Και πολύ πιο σύντομα φτάνει στον προορισμό σου όταν τηρείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με ασφάλεια και με σεβασμό. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Μιλήσαμε με τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς, τους αναπληρωτές και οτιδήποτε αφορά την εκπαίδευση που αντιμετωπίζει και πολλά προβλήματα καταλήψεις από συλλόγους γονέων σε πολλά σχολεία της χώρας λόγω συγχώνευσης τμήματων. Τώρα, πάντα εδώ στον Πελοπόννησος FM 103,9 10-11 όλα λέγονται, Μαρίνα Ριζογιάννη και Σωτήρης Παπανδρέου, 11-12 απόρριτη γραμμή Γιώργος Αναστασόπουλος, 12 με 1 ζωντανή ενημέρωση Παναγιώτης Ριγόπουλος, 1 με 2 κλάφτα Χαραλάμπη κλάφτα Χρήστος Βεργιανελάκης και 2 με 3 εντός εκτός έδρας Προκόπης Κόγκος, 3 με 4 στο 90 Ιάσονας Κοτσόνης. Ένα μαγικό ραδιόφωνο, μια μαγική συχνότητα 103,9 Πελοπόννησος FM, είμαι ο Γιώργος ο Πατρενταφύλου. Πίσω από το προφανές η εκπομπή, να πούμε ότι στην παρέα μας είναι η Access to All, συστήματα πρόσβασης για συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα, για δήμους, οργανισμούς, τουριστικές επιχειρήσεις, eco-cs.gr και c-track.gr. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη με τον κύριο Νικητιάδη, θα έχουμε και υφυπουργό, θα τα μάθετε και από τον Κώστα Λαμπρόπουλο αύριο το πρωί. Καλό πρωινό Τρίτης με αισιοδοξία. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συναγερμός στις 8 το πρωί στην Τουρκία για ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην περιοχή Μάνισα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, νεκρός έπεσε μαθητής από πυροβολισμούς, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης υπάρχουν και 4 τραυματίες. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, άγνωστος άνοιξε πυρ πυροβολώντας αδιακρίτως έξω από το σχολείο για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν κλήση στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με την οποία μαθητές είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μετά τις αναφορές, στο σημείο έσπευσαν αμέσως πολυάριθμες αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα της φετινής συνόδου είναι η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής του, ενώ στο επίκεντρο είναι και οι κατηδίαν επαφές του στο περιθώριο των εργασιών. Εντός της ημέρας πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας στις αγορές πετρελαίου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως θα του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ερώτημα είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομόλογο του Μαζούτ Πεζεσκιάν, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για αποκλιμάκωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε αμέσως μετά ότι συζητήθηκαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική τη συνάντηση και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαγωγού στη Λιβύη. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7, με ανακοίνωσή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζήτησαν από τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στην οργάνωση Ανσαραλά, τον Χούθη, μετέδωσε τα ξημερώματα ότι βομβαρδισμοί της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη Μόκα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μόλις μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, που ήδη είναι κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτωβρίου. Κατηγορείται τον κύριο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον φόρο. Στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας Tesla στην Καλιφόρνια ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και των επαφών του με στελέχη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας για επενδύσεις στην Ελλάδα. Προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμένη Τσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρο του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Τώρα, πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους και η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα. αλλά και το χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτηρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα συγκαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μετά την κατάθεση των εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, τώρα έχει σειρά η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται στις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών συντήρησης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για να πάμε στον καιρό σήμερα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Άσε είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος. Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις. Άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε?
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Μπορείς να ζήσεις χωρίς εσπρέσο?
1: Εγώ, εντάξει βέβαια.
0: Είναι μου... το ερώτημα.
1: Μπορώ, αλλά είναι αυτό που ο καφές μου αρέσει πιο πολύ. Δεν πίνω κάτι άλλο έτσι. Εκτός αν δεν υπάρχει, έτσι. Εντάξει. Μετά καταλήγω σε.
0: Γιατί
1: άλλες...
0: σου είπα για γαλλικό και μου είπε το πίνει.
1: Αυτό είναι για να ξεδιψάμε.
0: Σαν νερό. Άκου τώρα.
1: Για να ξεδιψάμε ο γαλλικός. Δεν είναι για
0: λοιπόν,
1: να ξεδιψάμε.
0: Λάθος ερώτημα σε λάθος άνθρωπο. Ναι. Πιάσαμε την κουβέντα γιατί ο Διονυσάκος μας. Ναι. Καλημέρα, Διονύση μας. Θα πρέπει να κάνει μια δίαιτα έτσι με τον εσπρέσο, αλλά θα τα καταφέρει. Όμως εγώ τον βλέπω μια χαρά. Ακαμέο και σήμερα. Έχουμε εισβολή.
1: Κάτι κόρνα ήταν. Με τρόμαξε λίγο, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καθημερινά, Πελοποννήσου FM 103,9. Όλα λέγονται. Κοντά σας μέχρι τις 11, κυρίες και κύριοι.
0: Να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Σήμερα ψυχαλισμένη η Πάτρα μας. Μου αρέσει ο καιρός.
1: Θα αργεί να μην ανοίξουν οι ουρανοί.
0: Έτσι, να μην έχουμε ακραία φαινόμενα. Και, να, και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ με την
1: ήθελες,
0: γιατί τα ζωάκια μας για να κατεβάσουν γάλα και να έχουν όλα τα κατάλληλα έτσι, τα ωραία προϊόντα θα πρέπει να φάνε σωστά. Η εταιρεία λοιπόν Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρεωσής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και μετά από ένα καλό φαγητό, τα ζωάκια παράγουν πάρα πολύ καλά έτσι πρώτες ύλες προϊόντα, όπως το γαλαντάκι. Και το φρέσκο γάλα πρώτο, κύριε Σεκύρη, είναι πρώτο και σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Μέσα σε λίγες ώρες, σας θυμίζουμε, από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής μας, το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων. Φρέσκο και ποιοτικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας έχει σήμερα πολλές επισκέψεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην επισκέπτε την Τέσλα ή όχι, Σωτήρη?
1: Νομίζω χθες ήταν. Τα ξημερώματα, θεώρα Ελλάδα, τέλος πάντων. Ναι,
0: έχει
1: γίνει η επισκέψη. Ναι.
0: Έχει.
1: Είδες εσύ αυτή τη φωτογραφία που χαιρετάει το ρομπότ του Elon Musk, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, λοιπόν, κάνει ο Μητσοτάκης. Κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει.
1: Εδώ πίσω στην Ελλάδα τρώγονται όλοι οι υπόλοιποι και αυτός δείχνει ότι να, κύριε, εγώ είμαι μπροστά στο μέλλον και σας αφήνω όλους εσάς πίσω.
0: Με συγχωρείς, Σωτήρη μου, αλλά ναι, μετά τα όσα διαβάζουμε για όλη αυτή την τεχνολογία κλπ. Ναι. Δεν ξέρω αν κοιτάζουμε στο μέλλον.
1: Όχι, να φορήσουμε.
0: Όχι. Μακριά από εμάς αυτό. Θα πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Εγώ
1: κοίτα,
0: αυτό λέω.
1: Ναι, κοίτα, το κλίμα έτσι φοβίας και τρομοκρατίας, ότι θα καταστραφούμε,
0: όχι,
1: θα
0: όχι,
1: μας
0: αυτά είπαμε έξω από εμάς.
1: Οπότε τώρα αυτά είναι λίγο επιστημονική φαντασία.
0: Τα αφήνουμε αυτά.
1: Το θέμα είναι τι χρήση κάνεις πάντα.
0: Έτσι. Η χρήση
1: της τεχνολογίας. Και θα σου θυμίσω ότι η διάσπαση του ατόμου έφερε την επανάσταση σε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή και σε όλες τις επιστήμες, αλλά έφερε και τα πυρηνικά όπλα, έτσι. Είναι το θέμα, όπως είπαμε,
0: βεβαίως,
1: η χρήση
0: που γίνεται. Και το επισημαίνουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, διότι τις τελευταίες ημέρες γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκεί όλοι προειδοποιούσαν ότι πρέπει να μπουν όρια, αρχές, έθεταν ηθικά ζητήματα κλπ. Δεν έγινε ποτέ αυτό, με αποτέλεσμα σήμερα να φτάνουμε και να μετράμε έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις. Πρέπει το σύμπαν να οριμάσει, έτσι, γιατί η σωστή χρήση και η χρηστή χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών απαιτεί γνώση, απαιτεί όρια και έλεγχο. Κάτι που προς το παρόν οι επαΐοντες λένε ότι δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Γι' αυτό και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτή την έννοια το πάω, Σωτήρη μου. Τώρα δεν ξέρω. Εμένα να σου πω κάτι.
1: Καθένας πως αναλύει έτσι την πραγματικότητα από τη δική του οπτική, ναι, προφανώς.
0: Εγώ πάντως απέναντί μου δεν θα ήθελα να έχω ένα ρομπότ για να κάνω εκπομπή. Προτιμώ Σωτήρη Παπανδρέου, έστω και απεσιόδοξο.
1: Θα ήθελες όμως να το έχεις στο σπίτι σου, να του λες, δεν ξέρω πώς θα το ονομάτιζες. Σκούπισε μου, σε παρακαλώ, την κουζίνα. Και...
0: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ήδη το ρομπότ σκούπα που το προγραμματίζεις.
1: Αυτό είναι παιχνιδάκια.
0: Δεν θέλω να έχω. Προτιμώ να είναι πιο βρώμικο το σπίτι μου και να έχω ανθρώπους απέναντί μου παρά ρομπότ.
1: Ο καθένας όπως νομίζει. Τέλος πάντων.
0: Και εγώ μην ξεχνάς, αγαπητέ μου, ότι οι οικιακές εργασίες, όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ψυχοθεραπευτικές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το σκούπισμα, το πλύσιμο των πιάτων, το πλύσιμο των ρούχων, η φροντίδα του σπιτιού.
1: Εννοείται,
0: το μαγείρεμα.
1: Ξέρεις τι ψυχισμό φεύγω μετά από ένα σκούπισμα και σουγκάρισμα του σπιτιού. ταξιδιού.
0: Άκου τώρα πώς καταλαβαίνω.
1: Είμαι έτοιμο να σε βουτήξω.
0: Κοίταξε, όλα αυτά όταν τα κάνεις με αγάπη για τους ανθρώπους με τους οποίους συγκατοικείς, είτε είναι σύζυγος, είτε είναι παιδιά, είτε είναι γονείς, είτε το κάνεις από αγάπη. Χαίρεσαι που τους ετοιμάζεις όμορφα το σπίτι, που τους έχεις ετοιμάσει ένα ωραίο φαγητό. Σκέψου τώρα να έμπαινες σε ένα σπίτι που το είχε τελειοποιήσει το ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι, πώς θα αισθανόσουν?
1: Ρε παιδί μου, δεν διαφωνώ με αυτό που λες.
0: Αλλά πες, θέλω και την ξεκούραση.
1: Προσπαθώ να φανταστώ τις αντιδράσεις γυναικών, ξέρω εγώ, ή άλλων ανθρώπων που είναι, ξέρεις, στην ακτή έτσι, του φεμινισμού, του ακραίου φεμινισμού, ναι, ακούγοντας αυτά που λες. Τέλος πάντων.
0: Γιατί,
1: όχι, μπορεί να τα θεωρήσουν ότι είναι αντιφεμινιστικά. Αυτό θέλω να σου πω από αυτή την άποψη.
0: Πρώτον, δηλώνω
1: το δηλώνεις.
0: Το δηλώνω. Με τον αρρωστημένο φεμινισμό. Ναι, πρόσεξε. Είμαι υπέρ της ισότητας, του σεβασμού και της... Κοίταξε, όταν υπάρχει αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων,
1: τα βρίσκουν.
0: Τέλειωσε. Δεν χρειάζεται ο φεμινισμός.
1: Εγώ κάνω το σουγκάρισμα, εσύ κάνεις τα πιάτα.
0: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Δεν χρειάζεται ο φεμινισμός να σου λύσει τα προβλήματα. Όταν αγαπάς και σέβεσαι τον άλλο, Σωτήρη μου, είναι λυμένα όλα και τακτοποιημένα. Το να βγω στον δρόμο και να φωνάζω σημαίνει ότι λείπουν άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δόξα τω Θεώ, γύρω μου είμαι με ανθρώπους που υπάρχει αυτή η αγάπη και αυτός ο σεβασμός. Γι' αυτό σου λέω, είναι όλα λυμένα, ο Θεός τα έχει λύσει όλα. Εμείς είμαστε που τα ανακατεύουμε και τα... Όταν αγαπάει η γυναίκα τον άντρα και ο άντρας τη γυναίκα, και μαζί θα κάνουν και το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα και το πλησμό
1: των πιάτων.
0: Δεν χρειάζονται φεμινιστικά κινήματα.
1: Λοιπόν, ξέρεις εμένα τι με εντυπωσίασε πρωί?
0: Παρακαλώ, κύριε
1: Παπανδρέου. Εντυπωσίασε ο Μητσοτάκης που χαιρετούσε το... Πώς το λέει αυτό το ρομπότ, ρε παιδί μου,
0: Δεν το συγκράτησα.
1: Εγώ είδα ένα βιντεάκι με μια εξάχρονη Κινέζα, σε παρακαλώ, η οποία κατέριψε μέσα σε τρεις ημέρες δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου Ρούμπικ.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις το κύβο Ρούμπικ?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αν το δεις, θα μείνεις άφωνη σε 4,52 δευτερόλεπτα, το λύνει. Και αυτό για να σου. Αυτό θα το θέτω σαν. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, σαν προβληματισμό. Όχι προβληματισμό, σαν σημείο έτσι σκέψης.
0: Mm-hmm.
1: Πού έχει φτάσει και πόσο μπροστά εκπαιδεύονται και σε γενικότερα θέματα παιδείας, επιστημών και δεξιοτήτων, γιατί και ο κύβος του Ρούμπικ είναι πρώτα απ' όλα αντίληψη, δεξιότητες και
0: βασικό,
1: έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι Κινέζοι πόσο έχουν προωθήσει αυτά τα ζητήματα σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων δυστυχώς δεν ξέρω, θα βάζα και την Ελλάδα, όπου οι πρόσφατες μετρήσεις του PISA, του οργανισμού αυτού για την... για το επίπεδο μάθησης των μαθησιακών ικανοτήτων των παιδιών, των μαθητών σε όλο τον κόσμο, μας φέρουν στις τελευταίες θέσεις. Και εδώ βλέπεις ότι τρέχουν όχι με χιλιά, με ταχύτητα φωτός τρέχουν αυτοί.
0: Πρόσεξε, με συγχωρείς, εδώ να διαχωρίσουμε το εξής. Τέτοια μυαλά έχουμε και εμείς εδώ.
1: Ναι, γνωρίζει, λέει, περισσότερες από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου. Το ξέρει απ' έξω, δηλαδή. Με το που δει τον κύβο, ξέρει πώς θα το λύσει κατευθείαν.
0: Τέτοια παιδιά έχουμε και εμείς εδώ, Σωτήρη. Μην τα ανεβάζουμε όλα στο βάθρο, έτσι, και όλα τα ωρεοποιούμε και λέμε, α, εμείς που είμαστε. Αυτό που έδειξε η PISA, υπάρχει πρόβλημα παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό. Και αυτό συνδέεται πάλι με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ίντερνετ κλπ. Χθες μας τα είπε η κυρία Γκολόνι εδώ.
1: Της εικόνας.
0: Όπως μας είπε χθες η κυρία Γκολόνι, προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν ο μαθητής της 5ης Δημοτικού σου πάει την εργασία, τη σχολική, έτοιμη με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς περιμένεις να καλλιεργηθεί το μυαλό αυτού του παιδιού, Σωτήρη?
1: Ναι.
0: Για να τα λέμε τα πράγματα απλά, θυμάσαι εμείς πόσες εγκυκλοπαίδειες ανοίγαμε για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα.
1: Η εγκυκλοπαίδεια ήταν στάτους στο ελληνικό σπίτι πριν από
0: μια μέρα. Δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω.
1: Είχες χτίσει τον τοίχο.
0: Βεβαίως. Τώρα, αν μπεις σε σπίτια, σπάνια θα δεις όχι βιβλιοθήκες, μία στήλη βιβλιοθήκης, έτσι. Δεν θα βρεις μία στήλη βιβλιοθήκης. Αυτό τα λέει όλα. Και έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα και αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει την πολιτεία. Αλλά θα μου πεις ότι το πολιτικό μας σύστημα βολεύεται από την αγραμματοσύνη.
1: Ναι, δεν θα διαφωνούσα με αυτό που λες. Με την ελεγχόμενη αγραμματοσύνη.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι γι' αυτό ένα ζήτημα.
0: Εσύ ως Παπανδρέου το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό.
1: Το λες αυτό, βέβαια, συνέχεια.
0: Διονύση, έχω άδικο, πες μου δηλαδή. Δεν το γνωρίζει πολύ καλά.
1: Έχεις αφήνεις όλο υπονοούμενα, αλλά πάντα με ένα ερωτηματικό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις.
0: Μα αυτή είναι η ουσία του θέματος, κατάλαβες. Να θέτεις το ερωτηματικό και να προβληματίζεις. Συζητούσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Σωτήρη και άλλους συναδέλφους πριν κατέβουμε στο στούντιο για την εκπομπή μας, για τον τραγικό θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μία οικογένεια η οποία όχι απλώς δεν της έλειπε τίποτα, αλλά είχε μία βιτρίνα έτσι πάρα πολύ λαμπερή, και ίσως και κάποιοι ζήλευαν την οικογένεια
1: αυτή. Πίσω από τη βιτρίνα βλέπουμε έτσι,
0: πίσω από τη βιτρίνα τα δράματα που υπάρχουν, και συζητούσαμε με τους συναδέλφους μου, και δυστυχώς καθημερινά συμβάντα και συμβάντα και άλλα πολλά άλλα συμβάντα τα οποία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διότι συμβαίνουν στο πλαίσιο οικογενειών που έχουν τη δύναμη της κάλυψης. Δυστυχώς πίσω από αυτή τη λαμπερή βιτρίνα υπάρχει πολύ μεγάλη δυστυχία, και είναι ακριβώς αντίθετη εικόνα που προβάλλεται με αυτή που ισχύει στην πραγματικότητα.
1: Το παιδί πέθανε μόνο του σε μια κλινική αποτοξίνωσης από δόση, υπερβολική δόση. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτούς τους δαίμονες που τον κυνηγούσαν, τέλος πάντων.
0: Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα.
1: Ναι.
0: Και
1: εδώ έχουμε και αντίστοιχες περιπτώσεις και στην Ελλάδα.
0: Πολλές. Και έχουμε χάσει και παιδιά έτσι, και επιφανών, να πούμε έτσι, οικογενειών και λοιπά. Και που επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ό,τι και να είσαι, όποιος και να είσαι, όσα χρήματα και να έχεις, δεν μπορείς να αγοράσεις την ψυχοσωματική σου υγεία. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε την ψυχή μας.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι.
0: Την ψυχή μας και το σώμα. Η ψυχική υγεία είναι η βάση.
1: Το α και το ω.
0: Έτσι ακριβώς, όταν έχεις ψυχική υγεία μπορείς να διαχειριστείς πράγματα ακόμα και σωματικής φύσεως.
1: Ακόμα βέβαια. Έτσι. Όσο σοβαρά και αν είναι. Αν έχεις το σθένος και τη δύναμη της ψυχής, μπορείς να ανταπεξέλθεις.
0: Ακόμα και ο καρκίνος, πολλοί το έχουν πει αυτό, ακόμα και ο καρκίνος, όταν έχεις μια θετική αντιμετώπιση της ζωής, μια αισιοδοξία, τα βλέπεις ελπιδοφόρα τα πράγματα.
1: Χωρίς να υποβαθμίζουμε έτσι.
0: Όχι. Δεν υποκαθιστά τη θεραπεία. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε έτσι. Η θεραπεία πρέπει να ακολουθηθεί όπως την χαράσει η ιατρική επιστήμη και όχι η κβαντική ιατρική, κύριε Παπανδρέου, για να πάμε να γεφυρώσουμε το άλλο. Τι καινούργιοι όροι που μπαίνουν πλέον και τι αποκαλύπτεται.
1: Εντάξει, σε όλο ένα marketing είναι περισσότερο. Και ποιος θα επιβληθεί, θα λέγαμε, στην αγορά κατά κάποιο τρόπο, με τέτοιο τόσο ψυχρούς όρους. Πώς θα ξεχωρίσεις, απλά και μόνο για να αποκτήσεις μεγαλύτερη πελατεία. Έτσι. Προσπαθείς να πλασάρεις κάτι, υποτίθεται, εκλεπτισμένο και προχωρημένο, το οποίο στην ουσία δεν υφίσταται.
0: Ξέρεις, το κυνήγι, η ματαιοδοξία μας που μας βάζει σε ένα κυνήγι άνευ όρων και ορίων κλπ. Πέφτουμε θύματα σε αυτή την κατάσταση, έτσι, γιατί μιλάμε για ανεξέλεγκτα πράγματα, και δυστυχώς ο θάνατος του Μαζονάκη αποτέλεσε αφορμή για να αναδειχθούν πολύ σοβαρές καταστάσεις.
1: Στο πλαίσιο της συζήτησης που κάνουμε ήταν και αυτό το γεγονός, φαντάζομαι έτσι.
0: Ναι. Αποκαλύπτονται πολύ σοβαρές και καταστάσεις οι οποίες αποδεικνύουν πόσο διάτριτο είναι το σύστημα, έτσι. Και ότι ο καθένας μπορούσε να πουλάει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και 26, και προχωρώντας προς το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, δεν ξέρω αν είδες καθόλου σήμερα τις διεθνείς τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αν...
0: Δεν ξύπνησα με αυτή την αγωνία, για να είμαι ειλικρινής, Σωτήρη μου.
1: Θα το δεις στον λογαριασμό σου, να έρχεται αυτή η αγωνία σε λίγο καιρό. Όταν βλέπεις πάνω από 200 ευρώ τη τιμή της μεγαβατόρας, 211 για την ακρίβεια, στην Ελλάδα, και δεν είναι από τις ακριβότερες η Ελλάδα. Έτσι, είδα κάτι τιμές 240 ευρώ στη Μεγάλη Βρετανία, 250 αλλού. Είμαστε ψηλά, αλλά όχι από τις υψηλότερες και πιο ακριβότερες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Αν συνεχίσουν αυτές οι τιμές, όπως έλεγαν οι ειδικοί σήμερα το πρωί, τότε δεν θα αργήσουμε να δούμε και αυτές να μεταφέρονται και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί εντάξει, αυτή είναι μια τιμή σημερινή, έτσι, δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και αύριο το ίδιο, μπορεί να πέσει, αλλά αν σταθεροποιηθεί εκεί και για πολλές μέρες παραμείνει και σε αυτά τα επίπεδα η τιμή της μεγαβατόρας, στη διεθνή τιμή της μεγαβατόρας, τότε θα έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ικανά τα μέτρα που ετοιμάζεται να υλοποιήσει η κυβέρνηση για την αντλία, αν θα φτάνουν από μόνα τους αυτά για να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό που είναι μπροστά μας. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε σοβαρό χειμώνα με τα ενεργειακά, πάνω από 2 ευρώ θυμίζουμε το λίτρο του ντίζελ. Αυτές τις μέρες υπάρχει μια έτσι, μικρή τάση αποκλιμάκωσης, να σου πω, όσοι δεν παρακολουθείτε τις διεθνείς τιμές, υπάρχει μια μικρή τάση αποκλιμάκωσης, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανή να, έτσι, να δούμε να μας δώσει κάποια αποτελέσματα αυτά στο πρατήριο.
0: Είναι,
1: αυτά θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Δύσκολος χειμώνας, προετοιμαζόμαστε αυτό. Για όλα, έτσι. Και δεν το λέμε για παρηγοριά, είναι ένα φαινόμενο που, μια κατάσταση μάλλον, όχι φαινόμενο, που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι, ναι. Και όχι μόνο. Όσο έχουμε ανοιχτά μέτωπα, αυτά θα συμβαίνουν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, τείνουν πλέον να γίνουν κανονικότητα, που όπως λέγαμε και χθες.
1: Αν κάτσεις και σκεφτείς λίγο τι έχουμε περάσει τα τελευταία 10-15 χρόνια, θα αντιληφθείς ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση διαρκούς κρίσης, με ορισμένες έτσι νησίδες, διαλύματα ήρεμης κατάστασης. Ο περισσότερος χρόνος που έχουμε ζήσει τα τελευταία 15 χρόνια είναι ένταση, κρίση, και καταστάσεις που δεν τις έχουμε ξανά συναντήσει στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Ακριβώς. Αλλά είδες όμως πως συνηθίζουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι πλέον δεν μας κάνουν εντύπωση. Είδες πως ξεχάσαμε τους πολέμους.
1: Ναι, είναι όπως...
0: Έχουμε 2 μέτωπα δυνατά αυτή τη στιγμή πολέμους, τα οποία δεν μας απασχολούν.
1: Δυστυχώς ίσως είναι και η ανθρωπινή φύση, έτσι. Προσαρμοστικότητα θα λέγαμε στις καταστάσεις.
0: Αυτή η εξοικείωση και η συνήθεια είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Και πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι συνηθίζουμε σε πολλά πράγματα, λέμε δεν βαριέσαι, έτσι είναι, θα τα υποστούμε και προχωράμε. Και εκεί χάνουμε και αυτή το ισχυρό όπλο που είναι να μαχόμαστε, να πάμε κόντρα σε καταστάσεις οι οποίες μας στενοχωρούν, μας πιέζουν, μας πληγώνουν, μας. Η συνήθεια είναι από τα πιο χειρότερα πράγματα που μπορεί να συμβούν στον άνθρωπο και σε μια κοινωνία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πριν το κλείσουμε να προλογίσουμε λίγο τι ετοιμάζουμε για το δεύτερο μέρος, θα έχουμε μια συζήτηση για το δημογραφικό. Κατέρευσαν οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν κάποιοι νομοί στη χώρα που καταγράφουν 50% μείωση στις γεννήσεις. Η Αχαΐα δεν είναι ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Από κοντά ακολουθεί.
0: Κοντά.
1: 42% εμείς έχουμε χάσει. Πάμε, θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον αρμόδιο που έχει διεξαγάγει αυτή την έρευνα. Και
0: ελπίζουμε
1: να μας δώσει απαντήσεις στο πρόβλημα αυτό.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9, όλα λέγονται.
0: Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Ιωνής Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής με το θέμα που σας είπαμε προηγουμένως, με το ζήτημα το δημογραφικό και την κατάρρευση των γεννήσεων. Όπως...
0: Σοβαρότατο ζήτημα που δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα, Σωτήρη, και γενικότερα
1: αποφεύγει ακόμα να
0: ασχοληθεί επί της ουσίας. Και αποδεικνύεται ότι αυτά τα επιδόματα που μοιράζονται δεν αποτελούν απάντηση στο μείζον αυτό θέμα.
1: Πάμε λοιπόν να τα δούμε αυτά τα ζητήματα έτσι όπως καταγράφονται και να δικαιούνται μέσα από αυτή τη μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Έρευνων και Μελετών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου, ο κ. Σβύρων Κοντζαμάνης, ο οποίος θα μας δώσει έτσι μια εικόνα γενική, αλλά ειδικότερα και της αχαΐας που βρίσκεται σήμερα σε επίπεδο γεννήσεων, αλλά κυρίως να απαντήσουμε στο γιατί έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι. Καλημέρα, κύριε Κοντζαμάνη.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντζαμάνη.
9: Σας ευχαριστώ και τόσο κορτιά σας. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία 15 χρόνια από το 2009 στο 2025 είχαμε μια δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων. Η πρώτη κατάρρευση των γεννήσεων, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι τώρα. Έχει γίνει ανάμεσα στο 80 και στο 90. Ανάμεσα στο 80 και στο 90.
0: Ναι.
9: Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 32% σε μια δεκαετία.
1: Εντάξει, πόσο είπατε, 32%.
9: 33%. Ένα τρίτο. Ναι. Από 145.000 σε 102.000, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Στην τελευταία 15 ετία, από το τέλειο, η μείωση ήταν ακόμα ταχύτερη. Η δεύτερη κατάσταση γεννήσεων μειώθηκε κατά 43%. Ωραία. Τώρα, φυσικά αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Ωραία, τώρα από εκεί και πέρα σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε μεγάλες διαφοροποίησεις. Έχετε νομούς που στην περίοδο τελευταία αυτή 15 ετία που λέμε που μειώθηκαν οι γεννήσεις κατά 42%. Έχετε νομούς όπου η μείωση είναι ελάχιστη, Κυκλάδες, Ακυθός, Χίος. Έχετε μια σειρά νομούς που είναι πάρα πολύ μικρή και έχετε νομούς οι οποίοι είναι τεράστια. Δηλαδή σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Φαζάνια, Βρετανία, Φλόρινα είναι παραπάνω από 50%. Δηλαδή μειώθηκαν του δύο γεννήσεις ανάμεσα στο 2009 και στο 2025. Τώρα, όσον αφορά την Πελοπόννησο, δεν είστε σε τραγική κατάσταση, δεν είστε δηλαδή. Με ποια έννοια δεν αντάσσετε στην ομάδα των ομών όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν 50%, αλλά παρά τα αυτά οι γεννήσεις σας μειώθηκαν πάνω κάτω στο μέσο όρο της χώρας. Η Χαΐα, η Ηλία και η Κορινθία ήταν γύρω 42%. Η Αρκαδία και είναι κάπως πιο δύσκολη θέση γιατί μειώθηκαν 47%. Επομένως έχετε μεγάλες διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Ελλάδας, θέλω να σας πω. Διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται σε πολλαπλούς λόγους. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να τους αναλύσουμε.
1: Ναι, αν μπορούμε να δώσουμε
0: τους βασικούς
9: αιτίες. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ακόμα ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Όχι τώρα και πριν από 5 και 10, 15 και 20 χρόνια. Ένα. Το δεύτερο είναι στη χώρα μας είχαμε μια εσωτερική μετανάστευση όλες τις δεκαετίες μεταπολεμικές και στην τελευταία 15 ετία είχαμε και μια εξωτερική μετανάστευση. Συμφωνούμε, το ξέρουμε όλοι μας. Πράγμα που σημαίνει το εξής, ότι η γεννήση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση του πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο και το πόση είμαστε ηλικία να κάνουμε παιδιά. σε μια σειρά περιοχές που είναι η ακραία περίπτωση που σας αναφέρω, Θεοστρατία, Γρεβενάφθη, Όρτα, Καζάνια, Βρυντανία, Φλόρινα, εντάξει, η μείωση είναι τόσο σημαντική. Γιατί, γιατί οι περιοχές αυτές εδώ πέρα έχουν χάσει τους νέους τους, όχι τώρα, δεκαετίες. Εντάξει, δεν έχουν συγκρατήσει τους νέους τους και ένα τμήμα τους, την τελευταία δεκαετία ένα τμήμα από αυτούς έχει στο εξωτερικό. Επομένως, οφείλεται το ότι δεν υπάρχουν πλέον νέοι για να κάνουν παιδιά. Είναι πολύ περιορισμένος, δεν είναι ότι κάνουν λιγότερα παιδιά από αλλού σε αυτές τις περιοχές. Είναι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Τώρα στους νομούς όπου τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, Κυκλάδες, εδώ Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα υπόλοιπα, υπάρχει το αντίστροφο. Οι περιοχές αυτές συγκράτησαν σε μεγάλο βαθμό τους νέους τους και προσέλκυσαν νέους και από άλλες περιοχές, είτε εντός Ελλάδος είτε από το εξωτερικό. Ένα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν έναν νεανικό πληθυσμό, κάνουν λίγο περισσότερα, οι συνθήκες είναι λιγότερο δυσμενείς σε αυτές τις περιοχές όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών. Οι νέες γενιές δεν κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους, ενώ σε αντίστοιχες περιοχές κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς. Οπότε έχετε δύο θέματα. Πρώτον, πόσους νέους έχει κάθε περιοχή και πόσα παιδιά κάνουν κατά μέσο όρο. Σας επαναλαμβάνω, η Πελοπόννησος δεν είναι σε ακραία κατάσταση. Εντάξει, η Αχαΐα έχει μεσαινία καλύτερα. Τώρα από εκεί πέρα, και η οποία είναι, λίγο, είναι, πολύ, είναι αν θέλετε, συγκριτικά πιο άσχημα στην Πελοπόννησο, είναι η Αρκαδία. Εντάξει, η οποία είναι η Αρκαδία και δευτερεύοντος η Λακωνία. Εντάξει, για να τα λέμε. Ωραία. Είναι το χαρακτηριστικό. Τι και να έχουν αυτές τις περιοχές με τις άλλες που σας έχω πει. Είναι περιφέρειες με νομία, το πούμε, που είναι ορεινές και μειονές. Και έχει καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι τώρα καινούργιο αυτό πέρα. Εντάξει, έχετε μια εσωτερική μετανάστευση σε περιοχές είτε προς την Πάτρα είτε προς την Αθήνα. Το ξέρετε επί τις τελευταίες δεκαετίες. Επομένως, έχουν μείνει λίγοι νέοι για να κάνουν παιδιά. Πολύ ηλικιωμένοι, σημαίνει πολύ θάνατοι. Λίγοι νέοι σημαίνουν λίγες γεννήσεις. Επομένως, έχετε μια αναλογία, ας πούμε, η οποία γεννήσουν και θάνατοι 24 που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, αν θέλετε να έχει μια τάξη μεγέθους. Έχετε στην Αρκαδία που είναι η χειρότερη περίπτωση 200 θάνατους ανά 100 γεννήσεις. Εντάξει. Στην Αχαΐα δεν έχετε 202 διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Στην Αχαΐα έχετε 118 θανάτους σε 100 γεννήσεις. Πάτε καλύτερα. Γιατί προφανώς έχει την Πάτρα, η οποία είναι πιο.
1: Είναι χαμηλότερος ο ρυθμός αυτής της μείωσης, της δημογραφικής.
9: Προφανώς είναι. Ναι, γιατί παραλαμβάνω, οφείλετε στο εξή. Ότι έχετε περιοχές που έχουν περισσότερους νέους, συγκράτησαν τους νέους και προσέξαν και άλλους, είναι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Τι μπορεί να γίνει όμως τώρα, κύριε Κοζαμάνη, έχετε μελετήσει καθόλου, τι μπορεί να γίνει για να αντιστραφεί αυτή η πτωτική πορεία, η φθορά?
0: Και εγώ θα ρωτούσα εδώ, κύριε, θα πρόσθετα στο ερώτημα του Σωτήρη Παπανδρέου, τι κάνουν οι περιοχές, τι διαφορετικό κάνουν οι περιοχές όπου έχουμε αύξηση των γεννήσεων? Πού επενδύουν εκεί και έχουν πετύχει?
9: Κοιτάξτε
0: αυτό
9: να δείτε,
0: το, την αύξηση.
9: Δεν υπάρχουν περιοχές που έχουν αύξηση γεννήσεων. Ξεχάστε το. Έχει οριακά, είχε η Κρήτη 200 άτομα. Δεν υπάρχουν περιοχές που έχουν αύξηση γεννήσεων. Υπάρχουν περιοχές που έχουν συγκρατήσει τη μείωση των γεννήσεων. Αυτό και έχουν συγκρατήσει την αύξηση των θανάτων, γιατί σε επαναλαμβάνω έχουν λίγους ηλικιωμένους συγκριτικά με τις περιοχές, πολύ λίγους ηλικιωμένους και συγκριτικά με τις περιοχές πολύ περισσότερους νέους. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία περιοχή η οποία δεν έχει μείωση των γεννήσεων. Στο αναλαμβάνω, δεν είναι τώρα τι γίνεται. Το θέμα είναι σύνθετο, γιατί εξετάζεται τώρα σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο το έχω πει. Στη χώρα μας δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Γενικό. Αυτό αφορά τους πάντες. Από εκεί πέρα έχετε μετά κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχετε κάποιες περιοχές όπως τα νησιά. Όπως την Κρήτη, την Μισοκρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Εντάξει, όπου σας επαναλαμβάνω, είναι πολλωμένα, αν θέλετε, στον τουρισμό, αν θέλετε αποκλειστικά στον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει υψηλά σχετικά εισοδήματα, δηλώμενα και αδήλωτα. Το δεύτερο. Τρίτον, σε αυτές τις περιοχές έχετε πολύ περισσότερους αλλοδαπούς, νέους αλλοδαπούς από ότι οι Έλληνες, που είχαν λίγο περισσότερα παιδιά. Τέταρτον, σε αυτές τις περιοχές το περιβάλλον για την απόκριση παιδιού δεν είναι τόσο αρνητικό όσο αφορά στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, στα μεγάλα σκα κέντρα. Εντάξει, είναι μικρές πόλεις, μικρές κοινότητες. Έχετε οι γονείς σας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες είναι δίπλα. Η περίοδος που την οποία έχετε μεγάλες ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή, οικογενειακή ζωή, που είστε ζωρισμένοι δηλαδή να συνδυάσετε τα δύο, είναι η περίοδος του καλοκαιριού, όπου εκεί πέρα δεν υπάρχει σχολείο.
1: Υπάρχουν υποστηρικτικές δομές, τέλος πάντων.
9: Έχει ένα πλέγμα και ταυτόχρονα. Και το τελευταίο να σας πω το εξής, ότι σε μια σειρά περιοχές της χώρας μας, οι οποίες είναι περισσότερο προσανατολισμένες στον τουρισμό με υψηλά εισοδήματα, τα νέα ζευγάρια. Και η ελοδαπία, αλλά χρήνουν και οι Έλληνες πλέον, καταλάβει το εξής, ότι έχουν μειώσει το κόστος του παιδιού. Πώς το έχουν μειώσει, πολύ απλά να το πω. Έχουν καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να στέλνουν τα παιδιά τους να κάνουν φροντιστήρια, να πάρουν στο πανεπιστήμιο, να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και το καθεξής. Έχουν καταλάβει ότι σταματώντας μετά το Λύκειο και κάνοντας μια αποκτώντας κάποιες δεξιότητες ή κάποιες ικανότητες ή κάποιες κάποια τέτοια σε θέματα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία είναι γύρω από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, το κόστος είναι πολύ μικρότερο και και ταυτόχρονα, και ταυτόχρονα τα παιδιά αυτά.
1: Προσανατολίζονται σε άλλες μορφές εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης που δεν απαιτούν τόσο μεγάλη επένδυση.
9: Και ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα να μπουν στην αγορά εργασίας πολύ πιο νωρίς και να αποκτήσουν συμπληρωματικά εισοδήματα.
1: Άρα, εδώ βλέπουμε ότι το δημογραφικό, κύριε Κοτζαμάνη, είναι πολύ, ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, το οποίο απαιτεί είτε κάποιες γενικές επαναπροσδιορισμούς, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακών πολιτικών μπορεί να
9: κάνει. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Γιατί καταραίουν τα Γρεβονά και Κοζάνη? Πάμε. Το κλίμα δεν είναι ευνοϊκό σε όλη τη χώρα μας. Γιατί καταραίουν? Γιατί ο τρόπος που κάναμε την απολιγνωτοποίηση, χωρίς να δίνουμε στις δυνατότητες ανθρώπους.
1: Έδιωξε κόσμο.
9: Έδιωξε νεολαία. Καταλάβατε. Μπαίνουν μετά σε κάθε περιοχή.
1: Άρα, να οι πολιτικές και που υλοποιούν κάθε κυβέρνηση, πόσο επηρεάζουν.
9: Πρέπει να προσέχουμε οι πολιτικές που κάνουμε σε άλλα πεδία. Ξέρετε, αυτά συγκινούν τα δοχεία. Δηλαδή, οι πολιτικές στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στην οικονομία. Έχουν επιπτώσει, είναι σε ένα δοχείο. Επομένως, όταν πάνε τέτοια μέτρα, αποφάνες είναι και δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα, αποφάνες είναι. Κοζάνη και Γρεβά είναι περιοχές που είναι σε μεγάλη κρίση.
1: Τώρα εκεί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση απαντάει με data center και τέτοια, λες, και ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα από data center. Άνθρωποι του μεροκάματο ήταν, δουλεύανε στα ορυχεία και τους λένε σας φέρνουμε τα data center για δουλειές.
9: Δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει μια περιοχή που είναι ορεινές και ημιορεινές, οι οποίες έχουν τα Γρεβά είναι ακραία περίπτωση. Είπα γιατί επιπλέον των υπόλοιπων έχει γίνει και απολυντοποίηση με ταχύτητα ρυθμού χωρίς να γίνει τίποτα άλλο. Εντάξει. Αλλά τώρα περισσότεροι νομοί που έχουν μεγάλο πρόβλημα είναι κυρίως νομοί της ποιοτικής Ελλάδας που είναι η ορεινή και η μηρωρεινή και δεν έχουν μεγάλη έμφαση στον τουρισμό. Okay, αυτά είναι συνδεδεμένα, το ξέδασα. Τα πρώτα εγώ. Είναι συνδεδεμένα με την κατάρρευση του πρωτογενού τομέα. Τι να κάνετε, πώς θα γίνει
0: αυτό? Αυτό είναι ο πρωτογενή
9: τομέα. Αυτή είναι η νομή, τι να κάνουν. Το τουρισμό θα κάνουν, τι θα κάνουν. Δεν ξέρω, είστε οπλογία. Επομένως, καταλάβετε. Επομένως, το πρώτο το γενικό και από την άλλη μεριά για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχή. Δεν μπορεί τα οριζόντια, δεν μιλάει τα οριζόντια. Τα οριζόντια θέλουν ωραία, πολύ καλά, αλλά από εκεί πέρα θέλετε. Παραδείγματος χάρη, έχετε μια σύλληψη, το ξέρετε τώρα. Κλείνουν σε μια σειρά περιοχές, ας πούμε, σε μικρούς δήμους, κλείνουν τα πάντα. Κλείνουν τα χειδρόμια, κλείνουν οι τραπεζικές μηχανές, κλείνουν τα τραπεζικά μάτια, κλείνουν τα σχολεία.
1: Και στο τέλος θα φύγει και ο κόσμος, θα φύγει και
0: νεολαία.
9: Πιθανόν μια λύση είναι και αυτό, να το κλείσουμε πέρα κάποια στιγμή μετά από 10-20 χρόνια θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Και θα σας πω κοινικά.
1: Κύριε Κοντραμάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κατατοπιστική, θα λέγαμε, συζήτηση.
0: Και αυτά, μακάρι να τα ακούνε οι αρμόδιες. Εκεί που πρέπει.
1: Προφανώς.
0: Γιατί οι λύσεις υπάρχουν, απαντήσεις υπάρχουν για το δημογραφικό, αρκεί να επενδύσουμε σε αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κοτζαμάνη.
0: Βέβαια. Δεν είναι πράγματα. Δεν καλούμαστε να ανακαλύψουμε
1: την πυρίτιδα.
0: Την πυρίτιδα, έτσι.
1: Αν δούμε λίγο προσεκτικά, υπάρχουν. Είναι μπροστά μας η απάντηση.
0: Πρωτογενής τομέας. Α και ω. Ναι. Βασικότατο.
1: Στις αγροτικές περιοχές.
0: Στις αγροτικές περιοχές.
1: Ναι, άμα καταραίει η παραγωγή, οι άνθρωποι προσανατολίζονται σε άλλα επαγγελματικά πεδία που μπορεί να τους απομακρύνουν από την περιοχή τους. Έτσι, να τους οδηγήσουν σε μια εσωτερική μετανάστευση. Να φύγουν από την π.χ. λέω εγώ, από τα Καλάβρητα και να έρθουν στην Πάτρα.
0: Ακριβώς.
1: Αδειάζει η περιοχή.
0: Και, με συγχωρείς,
1: φεύγει ένα ATM. Φεύγει ένα ταχυδρομείο που δούλευε στα ορεινά Καλάβρητα.
0: Αυτό,
1: δεν έχει
0: πρόσφατος δεν είχαμε το παράδειγμα στα Λικούργια με το ταχυδρομείο.
1: Δεν γίνονται μέσα σε μία νύχτα όλα αυτά. Είναι διεργασίες που γίνονται στην πάροδο του χρόνου. Μέσα σε 10 χρόνια μπορεί να γίνουν.
0: Εάν δεν μελετάτε κάθε απόφαση, Σωτήρη μου, που λαμβάνετε, δηλαδή τι παρενέργειες υπάρχουν και πρέπει να τα βάζουμε σωστά στη ζυγαριά. Έτσι. Δεν είναι πάντα το οικονομικό αποτέλεσμα. Πρέπει να κοιτάμε και άλλους παραμέτρους. Όταν κλείνεις ένα υποκατάστημα ταχυδρομείου μπορεί όντως να μην έχει οικονομικό αποτέλεσμα κλπ.
1: Έχει μελετηθεί στον κοινωνικό ιστό τι ρόλο διαδραματίζει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το υποκατάστημα του
0: και πώς κρατάει τον κόσμο εκεί και τι εξυπηρετεί και όλα αυτά. Όλα παίζουν ρόλο. Τα οποία δυστυχώς δεν τα μελετά το σύστημα όταν λαμβάνει αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ψάχνετε λίγο, Διονύσης.
0: Είναι φταίει που έκοψε τον εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Είδες οι πρώτες παρενέργειες.
1: Λοιπόν, δώσαμε έτσι λίγα νούμερα έτσι, για να κλείσουμε. Στην Αχαΐα το 2009 είχαμε 3.636 γεννήσεις και το 2024 2.083.
0: Που σημαίνει
1: μεταβολή μείον 1.553 λιγότερες γεννήσεις σε 15 χρόνια. Μείον 42,7%. Είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο το πανελλαδικό, έτσι, 41,8, αλλά υπάρχουν και περιοχές, όπως μας είπε ο κ. Γκοτζαμάνης, στην Ελλάδα, με πάνω από 50% μείωση των γεννήσεων. Έτσι,
0: δηλαδή, πεθαίνει η χώρα, ναι, και εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Και ναι, ξέρεις, αυτό το καμπανάκι το κρούει πολλά χρόνια τώρα, πριν ήταν στο Πανεπιστημίο Πατρών ο κ. Χρήστος Μπούρας.
1: Το βλέπει ως αποτέλεσμα.
0: Το βλέπει έτσι, να αποτυπώνεται έτσι, πλέον να φτάνει και στα αμφιθέατρα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπούρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα.
11: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από πού θέλετε να ξεκινήσω? Θέλετε να ξεκινήσω από το τελευταίο, να σας δώσω
0: από δύο
11: εντυπωσιακά νούμερα.
0: Και είχαμε πριν την κουβέντα. Ναι.
11: Στο Αγρίνιο το 2020 πήραν 310 ναι, φοιτητές στο στεγαστικό επίδομα. Mm-hmm. Την προηγούμενη χρονιά μόνο 88.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
11: Στο Μεσολόγγι το 2020 128. Πέρυσι 27. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα δείγμα του πώς αδειάζουν τα αμφιθέατρα των mm-hmm, πανεπιστημίων σιγά-σιγά, έτσι.
0: Χθες,
1: ή μάλλον μεταχείριθμο.
0: Μεταχείριθμο.
11: Και να σας πω,
0: ναι,
11: το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών 4.881.
1: Ναι.
11: Στο Υπουργείο εγγράφησαν 4.615. Άρα 266 δεν εγγράφησαν.
1: Ναι.
0: Αυτό αιτιολογείται και πώς αιτιολογείται?
11: Θα σας πω γιατί έχει και συνέχεια. Μέχρι mm-hmm, τώρα περίπου ναι, 350 φοιτητές από αυτούς που ναι, είχαν εγγραφεί στο Υπουργείο δεν έχουν εγγραφεί ακόμα και δώσαν mm-hmm, παράταση.
0: Δώσατε εσείς παράταση?
11: Για να εγγραφούν, ναι.
1: Ναι, από τους νέους αχθέντες.
11: Ναι, ναι, και μάλιστα οι μισοί δεν έκαναν τίποτα. Οι άλλοι μισοί υπέβαλαν λυπή χαρτιά. Ναι.
1: Άρα αυτό το 266 που μας δώσατε προηγουμένως δεν είναι το οριστικό νούμερο.
11: Όχι, το 266 χάθηκαν. Γιατί είναι αυτοί που δεν εγγράφησαν ναι, στο Υπουργείο.
1: Καθόλου.
11: Τώρα,
1: καθόλου,
11: κυνηγάμε τους άλλους 350.
1: Τους άλλους 350, άρα, δηλαδή, μάλιστα.
11: 600 φοιτητές από τους 4.881
0: ναι,
11: είτε δεν εγγράφησαν καθόλου είτε έχουν προβλήματα. Ποιος φταίει? Bon, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η πόλη δεν είναι φιλική, τα ενίκια είναι στο Θεό. Ελπίζω σύντομα η περιφέρεια να ανακοινώσει το μειωμένο φοιτητικό εισιτήριο. Από την άλλη μεριά παρατηρούμε μεγάλη τοπικότητα, φοιτητές και φοιτήτρες από την περιοχή μόνο σπουδάζουν. Και πρέπει να λάβετε υπόψη σας και την ύπαρξη και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Αθήνα, που είναι το 55% του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρακτικά, αυτοί οι 4.881, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι είναι από το τοπικό δυναμικό, από την περιοχή μας.
0: Από
1: εδώ,
0: την γύρω περιοχή.
11: Ναι, ναι, ναι. Και αυτοί που φεύγουν ή δεν μπορούν να σπουδάσουν, παρόλο που εμείς έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε εστίες σε όποιον πληρεί τα κριτήρια. Υπάρχει ναι, μια κατηγορία που το πανεπιστήμιο πια δεν είναι ελκυστικό, η σχολή που πέρασαν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα, κύριε
11: Πρίτανη. Αν δεν ανοίξει σύντομα η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη και αφήσουμε τη βιολογία να λύσει το πρόβλημα, θα έχουμε σημαντικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Πάντως ίσως αξίζει να κάνετε μια περαιτέρω έτσι, ανάλυση αυτών των στοιχείων και να δείτε στο τέλος των εγγραφών και των διαγραφών, να δείτε πόσοι από αυτούς είναι από τη Δυτική Ελλάδα.
11: Κύριε Παπανδρέου, έχουμε τα στοιχεία αυτά που ζητάτε, μπορώ να σας τα διαθέσω. Έχουμε φτάσει και σε ένα άλλο σημείο. Όσοι φεύγουν στο δεύτερο έτος.
1: Ναι.
11: Έχουμε μια μεγάλη κυλιόμενη. Υπάρχουν τμήματα, παραδείγματος χάρη στη σειρά ιατρική, φαρμακευτική, βιολογία και χημεία. Μεγάλο ποσοστό φοιτητριών mm-hmm, και φοιτητών φτάνουν στη βιολογία και στη χημεία επειδή δεν πέρασαν στην ιατρική και στην φαρμακευτική. Στο ναι, δεύτερο έτος ένα 25% φεύγει.
0: Από τις σχολές που προαναφέρατε, έτσι.
11: Ακριβώς, ναι, ναι. Θα έχω σύντομα τη φετινή κυλιόμενη έκθεση των 200 σελίδων. Θα σας τη στείλω. Mm-hmm. Αν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να κάνουμε
1: πολύ
11: μια παρουσίαση.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί μπορεί να αυτά τα στοιχεία, όσο μπορεί και να φαίνονται κουραστικά για κάποιους και
11: όχι,
1: τα νούμερα και από εδώ, αλλά αναδεικνύουν προβλήματα. Αναδεικνύουν προβλήματα σημαντικά.
0: Προφανώς.
11: Ποιος είναι ο ενεργός φοιτητής, αυτός που εγγράφεται ή αυτός που εγγράφεται και δίνει ένα μάθημα? Έχουμε μετρήσει και τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm. Μιας και θέτετε αυτό το θέμα, κύριε Πρίτανη, πόσους ενεργούς φοιτητές έχουμε τελικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών?
11: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 30.000. Ήταν υποδιαγραφή πέρυσι 5, αλλά επειδή ο φόβος φυλάει τα έρμα, 1.500 θα πάρουν πτυχίο από τους παλιούς.
0: Mm-hmm.
11: Του χρόνου θα διαγραφούν του έκτου έτους. Θα φτάσουμε περίπου στους 25 με 26.000.
1: Ναι. Αυτό έτσι προς, σε συγκριτικά με αυτό που λέγαμε, που αρεσκόμασταν να λέμε παλαιότερα, για 35 και 40.000 φοιτητές.
11: Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, γιατί πέρυσι διαγράφησαν περίπου 18.000, φέτος θα διαγραφούν όπως σας είπα 3.500. Αλλάζει ο ακαδημαϊκός χάρτης πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι συνάρτηση
11: και
1: του
11: Δημοτικού. Και η λύση, το ξαναλέω, είναι να φέρουμε φοιτητές. Και σε αυτό η κίνηση του ξενόγλωσσου της ιατρικής είναι πάρα πολύ σημαντική, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Εμείς θα ανοίξουμε 2 τμήματα ακόμα στην Κίνα φέτος και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι ναι, η ιστορία με τη χώρα έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το ξενόγλωσσο πάντως ακούσαμε ότι πήγε πολύ καλά, πάνω από 160 νομίζω.
11: 180, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαν άνετα να πάρουν και 100.
1: Ναι.
11: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν σχολές που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Εντάξει, είναι και ένα παράθυρο ελπίδας αυτό, τουλάχιστον μπροστά σε αυτή την κατάσταση που ζούμε.
11: Μόνο το ξαναλέω, κύριε Παπανδρέου, κύριε Μπιζογιάννη, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές, μπαίνει θέμα βιωσιμότητας.
0: Μπαίνει θέμα βιωσιμότητας για τα πανεπιστήμια. Για τη χώρα μας παραμένει το πρόβλημα.
11: Το δημογραφικό θα ασχοληθεί το πολιτικό σύστημα. Και το δημογραφικό θα ασχοληθεί το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
11: Εντάξει.
0: Δυστυχώς δεν βλέπουμε ζέση προς την κατεύθυνση.
11: Εμείς αυτή. Στο Πανεπιστήμιο κάνουμε κινήσεις μεγάλης εξωστρέφειας. Σας είπα ξενόγλωσσα, είμαστε στην Κίνα, προσπαθούμε να πάμε τώρα στην Αίγυπτο. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προφανώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη.
1: Και καλή
0: αρχή θα τα ξαναπούμε.
1: Στην ακαδημαϊκή χρονιά του Πανεπιστήμιου μας.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, μας έδωσε σημαντικότατα στοιχεία και ο καθηγητής, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, έτσι. Και καταρρίφθηκε και ο μύθος των 40.000. Ναι, τελικά καθαρό είναι 24.000.
1: Για να αναδεικνύονται έτσι οι σωστές διαστάσεις των πραγμάτων.
0: Πάντως είναι θέμα το ότι 600 φοιτητές από τους νεοεισαχθέντες δεν εγγράφησαν και δεν θα έρθουν.
1: Δεν έχουν εγγραφεί ακόμα.
0: Δεν έχουν εγγραφεί
1: έχει
0: ακόμα.
1: Μια δόθηκε μια
0: ημέρα παράταση.
1: Κοίταξε.
0: Όποιος φοιτητής ήταν να έρθει στο τύριο,
1: θα έρχονταν.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ναι, τώρα θα πρέπει να οργανώσει τη ζωή του. Αρχίζουν τα μαθήματα σε λίγο καιρό με τους καινούργιους. Πρέπει να κάνεις τις δουλειές σου, να βρεις το σπίτι σου, να συγχειριστείς.
0: Ακριβώς. Και κοίταξε να δεις τώρα αυτό που είπε ο κύριος Μπούρας, ότι πλέον με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι Αθηναίοι για παράδειγμα, αντί ο γονιός να πληρώσει.
1: Πληρώνει
0: στον τόπο του. Ναι. Έτσι και έχει το παιδί του μες στο σπίτι κλπ. Το ότι η Πάτρα είναι ακριβή σαν πόλη, το λέει ο κύριος Μπούρας εδώ και χρόνια. Δυστυχώς δεν το έχουμε αντιληφθεί. Τώρα ζούμε τις συνέπειες.

0: γι' αυτό το λόγο, επειδή το κόστος φοίτησης είναι υψηλότατο.
1: Είναι γεγονός. Ή εγγράφονται, όπως είπε νωρίτερα
0: ο κ. Πρίδη,
1: και μετά εξαφανίζονται και
0: θα δούμε αυτή, αν θυμάσαι, η περσινή έκθεση που είχαμε παρουσιάσει μέσα από την Πελοπόννησο, με όλα αυτά τα στοιχεία, ήταν άκρος αποκαλυπτική και έδειχνε πάρα πολλές παραμέτρους και για το επίπεδο, όχι μόνο το οικονομικό, που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία, και προβληματικές καταστάσεις και πολλά άλλα ζητήματα. Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αναμένουμε την μελέτη αυτή που μας είπε ο κύριος Μπούρας, διότι είναι η ακτινογραφία της κοινωνίας, όχι του πανεπιστημίου, της κοινωνίας, και αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έδωσε στοιχεία η Τροχέα, να σου πω, πριν από λίγο, νωρίς το πρωί, για το κράνος. Έτσι, για να αλλάξουμε λίγο θέμα και λίγο κλίμα στο κλείσιμο της εκπομπής. Συνολικά πάνω από 2.200 παραβάσεις για κράνος σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι, δεν μιλάμε μόνο για το, εδώ στη δική μας περιοχή εμείς έχουμε το 10%, 220 ακριβώς παραβάσεις. Δεν θα το λέγαμε και πολύ,
0: αλλά ούτε και λίγο,
1: αλλά ούτε και λίγο, έτσι. Μιλάμε για όλη τη δική Ελλάδα. Μετά από τόσες καμπάνιες, το έτσι. Πρόστιμα, τόσα πρόστιμα, έτσι, μην το ξεχάσεις, είναι βαρύτατα τα πρόστιμα. Επιτέλους φαίνεται ότι ο Έλληνας αρχίζει να συμμορφώνεται στην κυκλοφοριακό
0: εκεί. Τόσους ανθρώπους έχουμε θρυνήσει. Να σου περιγράψω, αν προλαβαίνουμε, προχθές που ανέβαινα με αυτοκίνητο προς το σπίτι μου, στα υψηλά αλόνια είδες όπως ανεβαίνεις, κάνοντας την περιμετρική της πλατείας, υπάρχει στόπ για όσους βρίσκονται ήδη στην πλατεία. Ένας διανομέας φαγητού παραλίγο να πέσει πάνω μου. Εγώ ακινητοποίησα το. Μου λέει, λέει, μα δεν έπεσα και πάνω σας, λέει. Πώς κάνετε έτσι? Και είστε και δημοσιογράφος, μου λέει. Λέω, μα έπρεπε να πέσετε πάνω μου για να πούμε ότι κάτι έγινε. Υπάρχει ένα στόπ εκεί. Σημαίνει ακινητοποίηση. Τέλος. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά σέβομαι ότι τρέχουν για το μεροκάματο, αλλά προέχει η ζωή τους.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι και ο πιο εκτεθειμένος, προφανώς.
0: Είναι πολύ εκτεθειμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά τρέμει η ψυχή μου όταν τους βλέπω, και δυστυχώς κάνουν πάρα πολλές παρανομίες. Ανάποδα, διαρκώς σε δρόμους. Πετάγονται χωρίς να τους αντιληφθείς.
1: Να θυμίσουμε έτσι λίγο πριν κλείσουμε ότι το πρόστιμο, κύριε και κύριοι, για το κράνος, για επιβάτες δικύκλου που δεν χρησιμοποιούν κράνος, 350 ευρώ. Έτσι. Αλλά να θυμίσω και εδώ και να πω πάλι ότι κράνος επιβάλλεται και στα. Τα δίκυκλα,
0: στα πατίνια.
1: Τα πατίνια. 30 ευρώ είναι εκεί το πρόστιμο, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Βεβαίως, αφού ταΐσουμε τα ζωάκια μας, έτσι. Η εταιρεία λοιπόν Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού τα ζωάκια μας φάνε καλά με ό,τι τους προσφέρει η εταιρεία Κρεωσής, τι έχουμε?
1: Θα μας δώσουν πάρα πολύ καλή πρώτη ύλη, ποιοτικότατη και συγκεκριμένα γάλα. Φρέσκο γάλα πρώτο, κυρίες και κύριοι, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Σε λίγες ώρες μέσα από το στάβλο των παραγωγών της περιοχής, το γάλα πρώτο στα ράφια των καταστημάτων. Φρέσκο και ποιοτικό.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλε στην επιμέλεια του ήχου.
1: Μείνετε συντονισμένοι στους 103,9 σε λίγο.
0: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε
1: μπουμπουνίζει
0: έξω. Ναι. Να πάρετε ομπρέλα, να φορέσετε αδιάβροχα, να ντυθείτε καλά. Ξέρεις, είναι και εποχή των ιώσεων τώρα.
1: Ναι.
0: Λίγο να εκτεθείς, αμέσως κρυώνεις. Θέλει προσοχή. Και βέβαια να μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε τη Σωτήρη μου. Μου πεις καλαμπόκι και βρώμη. Τι να καλλιεργούμε, Σωτήρη?
1: Την αγάπη, την ελπίδα.
0: Αισιοδοξία.
1: Αισιοδοξία.
0: Είπαμε, μα είπαμε τόσα πράγματα για την ψυχική υγεία. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συνελήφθη ένας 15χρονος ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στις 8 το πρωί στη Μανίσα στην Τουρκία. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, άνοιξε πύρ πυροβολώντας αδιακρίτως έξω από το σχολείο για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κυβερνήτη, από τα πυρά έχουν τραυματιστεί 8 μαθητές. Νωρίτερα είχε γίνει η αναφορά για ένα νεκρό μαθητή από τον δήμαρχο της πόλης. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα της φετινής συνόδου είναι η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής του, ενώ στο επίκεντρο είναι και οι κατηδίαν επαφές του στο περιθώριο των εργασιών. Εντός της ημέρας πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας στις αγορές πετρελαίου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως θα του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση και με τον Ιρανό ομολογό του Μαζούτ Πεζεσκιάν, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για αποκλιμάκωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε αμέσως μετά ότι συζητήθηκαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική τη συνάντηση και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, σε εκδήλωση στο περιθώριο της συνέλευσης, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το διάλογο μαζί του ως ιδιαίτερα στενό και συνδέοντας την πολιτική συνεργασία των δύο χωρών με την ενίσχυση των εμπορικών αλλά και των αμυντικών σχέσεών τους. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, η ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόβιγγα πετρελαγωγού στη Λιβύη. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7, με ανακοίνωσή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ζητούν από τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις τους εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μόλις σε μία μέρα μέσα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,8 ευρώ το λίτρο, δηλώνει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρας, τονίζοντας πως ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ, που είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από εκείνη του περσινού Οκτωβρίου. Κατηγορείται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι καλό κόλπο αυτό, δεν το έφηβερε πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Τον αλέσε εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος και να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Τα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας Tesla στην Καλιφόρνια ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και των επαφών του με στελέχη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας για επενδύσεις στην Ελλάδα. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και πως ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Επίσης, υπογράμμισε ότι η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε Κέλλαβο, 27χρονος, καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο γιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη χθεσινή συνεδρία, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύρος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα συγκαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σειρά έχει τώρα η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μέτρο. Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναμένεται να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και τα συμφέροντα της πόλης. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται έως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Σε άλλα διεθνή, αναστέλουν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες Turkish Airlines, AJet και Pegasus τις πτήσεις από και προς το Ιράν, καθώς τίθενται σε ισχύ νέες αυστηρότατες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιρανικού αεροπορικού τομέα. Οι κυρώσεις αυτές εμποδίζουν τη χρήση αεροσκαφών Airbus για πτήσεις προς το Ιράν, καθώς αυτά περιλαμβάνουν εξαρτήματα αμερικανικής κατασκευής. Και να πάμε στον καιρό. Τοπικές νεφώσεις και βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτυπικό. Ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
7: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ όπως κάθε μέρα, εδώ στην Πελοπόννησος FM και τα λέμε κάθε μέρα, είμαστε παντός καιρού, φίλες και φίλοι. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και ο Διονύσης παντός καιρού, με κοντομάνικο βέβαια ο Διονύσης σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναστασόπουλος δηλαδή, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και έχουμε αρκετά και σήμερα. Χθες σας το είπαμε ότι αλλάζει ο καιρός, όπως αλλάζει τα ρούχα του ο Μανολιός, αλλά θα ξαναλλάξει ο καιρός. Μην νομίζετε ότι το καλοκαιράκι απήλθε οριστικός. Δεν απήλθε οριστικός. Για ένα διήμερο, τριήμερο θα έχουμε τις βροχές και καταιγίδες. Όχι εδώ βέβαια στην Πάτρα ή την ευρύτερη περιοχή, στα ορεινά όμως. Ναι, αλλά είναι της εποχής, φίλες και φίλοι, τα λεγόμενα πρωτοβρόχια και κάτι περισσότερο βέβαια, έτσι, διότι δεν είναι στάλες της βροχής αυτές, είναι κανονική βροχή, κανονική νεροποντή, που όμως δεν έχει, και ελπίζουμε μέχρι το τέλος, μέχρι όσο διαρκέσει αυτή η μήνυ κακοκαιρία, να μην έχουμε επιπτώσεις, σοβαρές τουλάχιστον επιπτώσεις. Εδώ στην Πάντρα, φίλες και φίλοι, με την έναρξη των σχολείων αναδείχθηκε ένα πρόβλημα το οποίο όχι ότι δεν υφίστατο, αλλά μου φαίνεται ότι μπορεί και να παρουσιάζει έξαρση, ίσως και να είναι και να οφείλεται αυτό στο γεγονός ότι μόλις τώρα άνοιξαν τα σχολεία και κάποιοι θέλησαν να πιάσουν τα πόστα για να διακινήσουν ναρκωτικά, τα ναρκωτικά που είναι στις πόρτες των σχολείων, φίλες και φίλοι, και έχουμε συλλήψεις, νέες συλλήψεις ανηλίκων, όλα αυτά μόλις λίγες μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Έντονος είναι, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι έντονος ο προβληματισμός. Δείτε τώρα, 7 παιδιά, ανήλικα παιδιά, να είναι μπλεγμένα σε υποθέσεις, σε διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, κάναβη και κοκαίνη. Δείτε τώρα, φίλες και φίλοι, κοκαίνη σε 15χρονους, σε 16χρονους και 14χρονους. Δεν λες, άλλωστε λίγες μέρες είναι που έχουν αρχίσει τα σχολεία, δεν λες ότι εδώ έχουμε μια πλήρη στατιστική εικόνα, αλλά αυτή η ένδειξη του πρώτου καιρού, των πρώτων ημερών της νέας σχολικής χρονιάς, φίλες και φίλοι, είναι άκρος ανησυχητική. Ξέρετε τι είναι τώρα εκεί στο σχολικό περιβάλλον, στις πόρτες των σχολείων και μέσα στα προάβλια να μπαίνει τέτοιο ζήτημα? Δηλαδή οι γονείς δεν ανησυχούν, οι καθηγητές που κάτω από τη μύτη τους μερικές φορές γίνεται αυτή η διακίνηση, δεν πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί? Και από την άλλη πλευρά η αστυνομία που ξέρει ότι αυτό το φαινόμενο είναι επίμονο, κάτι πρέπει να κάνει, και όλοι αυτοί οι οποίοι, φίλες και φίλοι, βρίσκονται στις πόρτες των σχολείων ή φυλάνε τσίλιες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν, όλοι αυτοί πρέπει να απομονωθούν, να συλληφθούν για να παταχθεί αυτό το φαινόμενο. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο, μας ξεπερνάει, γιατί εμείς στα δικά μας χρόνια, μιλάω τώρα πριν από 40 και 50 χρόνια, τέτοια φαινόμενα δεν αντιμετωπίζαμε. Τώρα, φίλες και φίλοι, ναρκωτικά στις εξώπορτες των σχολείων, ναρκωτικά στις σχολικές τσάντες, ναρκωτικά κάτω από τα θρανία, σε κρύπτες, στις τουαλέτες και πάει λέγοντας. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα θέματα τα οποία θα τα πούμε στην συνέχεια. Ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να σπάσουμε την μονοτονία, και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε να σχολιάζουμε όλα όσα μας έχουν κάνει εντύπωση σήμερα και χθες το απόγευμα, το βραδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα η οποία, φίλες και φίλοι, μπορεί για τους συνταξιούχους να αποκτήσει, για μια μερίδα, σημαντική μερίδα των συνταξιούχων, να αποκτήσει δραματική διάσταση και να πάει φίλες και φίλοι και στράφει αυτή η εξαγγελία για το επίδομα των 400 ευρώ που πρόκειται να δοθεί τον Νοέμβρη. Διότι, ναι, προσέξτε, υπάρχει αυτή η εξαγγελία και θα τα δώσει η κυβέρνηση, δεν ψευτίζει, θα τα δώσει αυτά τα 400 ευρώ, αλλά δεν θα τα δώσει σε όλους τους συνταξιούχους. Τώρα εδώ μια κατηγορία 440.000 συνταξιούχων θα το πάρουν το επίδομα, θα το πάρουν μεν το επίδομα, αλλά θα τους το πάρει η κυβέρνηση λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Θα το δουν δηλαδή και πιστωμένο, αλλά θα το δουν και εξαφανισμένο. Και είναι 440.000 αυτοί οι συνταξιούχοι. Βέβαια είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν πολύ πιο πάνω σύνταξη από την μέση σύνταξη. Όπως και να το κάνουμε όμως, όταν έγινε η εξαγγελία νόμισαν ότι θα είναι και αυτοί μέσα στους τυχερούς, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν θα είναι. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ η γκρίνια, φίλες και φίλοι, θα παίξει τον ρόλο της. Τώρα, για να ξαναγυρίσουμε εδώ της Πάτρας, της Αχαΐας, είχαμε καινούριο εμπρισμό, νέο εμπρισμό στα Ζαρουχλαίκα, εμπρισμός γιοταχή αυτοκινήτου. Είχε γίνει πάλι στις 15, ακριβώς πριν από μια εβδομάδα, την περασμένη Τρίτη, εκεί τα χαράματα στην οδό Γοργοποτάμου. Λέει η ασφάλεια ότι συνδέονται αυτοί οι εμπρισμοί, είναι η γνωστή ιστορία με τις ομάδες της νύχτας που θέλουν η μία να εξοντώσει την άλλη, που υπάρχουν εμπλοκές και προσώπων από την Ηλία, που γενικότερα είναι ομάδες οι οποίες έχουν σχέση, το ξαναλέμε, με τη νύχτα, με την ισορροπία της νύχτας. Είδατε έκφραση που είπα, για να μην πω με τον τρόμο που παρατηρείται κάποιες φορές στη νυχτερινή Πάτρα σε μαγαζιά από κάποιους οι οποίοι, επειδή θέλουν να πουλάνε προστασία και να το παίζουν πατερούλιδες, προκαλούν αναστατώσεις, τραβάνε όπλα, κάνουν. Εδώ τώρα λοιπόν φαίνεται ότι το μίσος που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες είναι ανομολόγητο και βρίσκουν τρόπο η μία να πλήξει την άλλη με το να βάζουν φωτιά ο ένας στο αυτοκίνητο του άλλου. Στο τέλος θα μείνουν χωρίς αυτοκίνητα. Η ασφάλεια έχει εικόνα, καλή εικόνα για το τι συμβαίνει και σου λέει ότι από την ώρα που αυτοί έχουν μπει σε μια διαδικασία αλληλοεξόντωσης, ας αλληλοεξοντωθούν μεταξύ τους, ας αλληλοεξοντωθούν χωρίς την δική μας παρέμβαση, ή η παρέμβαση της ασφάλειας γίνεται όταν δεν υπάρχει τέτοιου είδους αντιπαράθεση, αλλά οι ομάδες αυτές γίνονται ενοχλητικές απέναντι σε καταστηματάρχες ή σε θαμώνες κέντρων διασκέδασης. Τότε, ναι, η αστυνομία παρεμβαίνει. Στις άλλες περιπτώσεις που τρώγονται μεταξύ τους, μένει απάθηση. Είναι και αυτή μια τακτική. Τώρα, το αν εγκρίνεται ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Βεβαίως πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι αμελητίο. Δεν χρωστάνε τίποτα με στάγρια χαράματα οι περίοικοι από μια έκρηξη ή από φωτιά να πετάγονται από τα κρεβάτια τους. Μια ολόκληρη περιοχή αναστατώθηκε σήμερα στα Ζαρουχλαίκα τα χαράματα, φίλες και φίλοι, από αυτόν τον εμπρισμό, τον νέο εμπρισμό. Είναι και αυτή μια διάσταση η οποία πρέπει να συνυπολογίζεται. Αλλά βέβαια, πού να πρωτοπάει η αστυνομία, πού να πρωτοπάει? Εγώ το λέω, το υποστηρίζω και σε αυτό το θέμα είμαι με το μέρος τους. Γιατί? Διότι είναι δραματικά ελλιπής, φίλες και φίλοι, η δύναμη της αστυνομίας, όχι μόνο στην Πάτρα αλλά και στην Αιγιάλια και στην Δυτική Αχαΐα και παντού σε όλο τον νομό Αχαΐας. Όταν είναι 160 άτομα αποσπασμένοι σε άλλους νομούς από τη δύναμη εδώ, την οργανική δύναμη, λένε θα έρθουν τώρα 25. Τι να σου κάνουν 25 όταν λείπουν 160 και όταν είναι προσυνταξιοδότης, καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι άτομα της αστυνομικής της σύσσωνας προσπάθειας, όταν είναι προσυνταξιοδότης σε μερικούς μήνες, άλλοι τόσοι, άλλοι 160. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης μπορεί να το κατανοεί, αλλά να σηκώνει τα χέρια ψηλά, διότι δεν έχει δυνάμεις να στείλει, τις κρατάει τις δυνάμεις στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι έφλεκτη περιοχή, εδώ που τα λέμε, συγκριτικά με όποια άλλη της χώρας. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:30. Πάμε, Διονύση, στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε, σε παρακαλώ, και σε διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι. Και εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα επιστρέψουμε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,94 εκατομμυρίων ευρώ για την περισυλλογή και διαχείριση νεκρών παραγωγικών ζώων, καθώς και για τη λήψη δειγμάτων από νεκρά βοηδή ή εγωπρόβατα για την περίοδο 2027 έως 2030. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αχαΐα, όπου συνεχίζεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην Αχαΐα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες κρούσματα σε εκτροφές και έχουν περισυλλεγεί περισσότερα από 20.000 ζώα μέσα στο 2025 και το 2026. Η περιφέρεια κάνει λόγο για οργανωμένο μηχανισμό διαχείρισης και όχι για έκτακτη κίνηση. Στην Πάτρα προχωρά το σχέδιο για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Χήμαρο Γυροκομείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε θετική χνομοδότηση για την οριοθέτηση και τη μελέτη των έργων, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλαμβάνει πλέον τη δημοπράτηση και την υλοποίηση. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήμα περίπου 1 χιλιομέτρου με κατασκευή νέων τμήματων κήτης, σύρματων κυβωτίων και 2 γεφυρώσεων, ενώ προβλέπεται και αποκατάσταση προβληματικών σημείων. Η ανάγκη των έργων έχει ενταθεί μετά τις πυρκαγιές λόγω της απώλειας βλάστησης και του αυξημένου κίνδυνου διάβρωσης και πλημμυρών. Προβληματισμό προκαλούν οι υποθέσεις ναρκωτικών για τις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι στην Πάτρα. Μέσα στο 2026 έχουν γίνει γνωστές τουλάχιστον 3 υποθέσεις με συνολικά 7 ανηλίκους από περιστατικά κατοχής κάναβης έως χρήση κοκαΐνης. Σε πρόσφατη περίπτωση συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για κάναβη, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση υποπτίας. Οι προηγούμενες υποθέσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων χρήση κοκαΐνης σε πλατεία και διακίνηση κάναβης. Τα περιστατικά επαναφέρουν τη συζήτηση για την πρόληψη, την ενημέρωση μαθητών και γονέων και τη συνεργασία σχολείων και αρχών. Η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση δημιουργεί νέα δεδομένα. Η Βασιλική Γκολόνη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας επισημαίνει ότι αυξάνονται οι δυσκολίες των μαθητών στον προφορικό και γραπτό λόγο, ενώ ήδη ακόμη και μικρές ηλικίες χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή σχολικών εργασιών. Όπως αναφέρθηκε, το ζητούμενο είναι η κριτική αξιοποίηση της τεχνολογίας με έλεγχο των πληροφοριών και των πηγών και με το παιδί να διατηρεί τη δική του σκέψη και έκφραση. Προβλήματα καταγράφονται από τη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στην Πάτρα, καθώς αρκετά καταλήγουν πάνω σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και ράμπες αμαία. Οι εταιρείες προβλέπουν κανόνες στάθμευσης, ζώνες όπου επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδρομής και φωτογραφική καταγραφή του σημείου στάθμευσης, όμως στην πράξη παραμένουν ζητήματα προσβασιμότητας και ασφάλειας. Ο Δήμος επεξεργάζεται ειδικό πλαίσιο με καθορισμένα σημεία στάθμευσης, κανόνες για τις εταιρείες και πιθανή επιβολή τελών χρήσης κοινόχρηση του χώρου. Στα αθλητικά, ο Ηλίας Κότσιος, μιλώντας για την Παναχαϊκή, στάθηκε στην ποιότητα του ρόστερ της και στην ανάγκη ιστορικές ομάδες να αποκτήσουν σταθερές βάσεις, οργάνωση και επενδύσεις με διάρκεια. Αναφέρθηκε ακόμη και στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην αξιοποίηση του ελληνικού ταλέντου, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να εργαστεί στο μέλλον σε ομάδα της Super League. Και ο καιρός, συννεφιά θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα με σποραδικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοποννήσιο FM. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Δείτε τώρα, έχουμε με τον Μπογιατζή μια εξέλιξη. Ο Μπογιατζής είναι ο υπνοθεραπευτής, Διονύση. Ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος συνεργαζόταν, λέει, με το ιατρείο του Θεοδωρόπουλου και της ΓΑΚΑ. Και τι συνεργασία είχανε? Ανταλλάσσανε πελάτες. Κυρίως βέβαια έπαιρνε πελάτες ο υπνοθεραπευτής, ο πρώην Μπογιατζής, από το ιατρείο. Γινόταν πάσα, δηλαδή, φίλες και φίλοι. Του είχαν παραχωρήσει και χώρο. Γιατί? Διότι τι συνέβαινε? Έναν ο οποίος έμπαινε στο ιατρείο ήθελαν να τον αρμέξουν από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Άρα λοιπόν, αν ο χριστιανός αντιμετώπιζε και πρόβλημα ύπνου, είχε διαταραχές στον ύπνο του ή ξύπναγε συνέχεια, που προσέξτε, άμα ξυπνάει κάποιος συνέχεια και πηγαίνει στην τουαλέτα τη νύχτα, προστατήτηδα είναι και δεν είναι διαταραχή του ύπνου επειδή ο υπνοθεραπευτής πρέπει ντε και καλά να πάρει το μεροκάματό του. Έπαιρνε λοιπόν 40 ευρώ, λέει, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, αν αυτή τη δουλειά την έκανε με 8-10 άτομα την ημέρα, γιατί είχε μεγάλο πελατολόγιο το μαϊμού ιατρείο του Θεοδωρόπουλου και της ΓΑΚΑ, είχε 3-4 εκατοστάρικα μεροκάματο, ημερομίσθιο, πώς να το πει κανείς, το μήνα λοιπόν 5-6-8 χιλιάδες ευρώ, ωραίος. Από το να είναι Μπογιατζής με το πινέλο στο χέρι και πάνω κάτω και στις καλωσίες και δεν ξέρω πού αλλού, προτιμότερο σε ένα γραφείο να λέει παπαρδολογίες στους ασθενείς εντός ή εκτός αγωγικών και να παντελονιάζει το 40 ευρώ για 10 λεπτά, 1/4 πόσο θα διαρκούσε μια συνεδρία για να δώσει τις οδηγίες του προκειμένου να κοιμάται σαν μπουλάκι ο άλλος. Και προσέξτε, φίλες και φίλοι, εκεί, για να καταλάβετε τώρα πού θα σας πάω, προσέξτε πού θα σας πάω, εκεί δεν πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο, δεν πήγαιναν μεροκαματιάριδες άνθρωποι, φτωχοί, που ήταν και αμαθείς, από το Περιστέρι, από το Γάλλιο, από την Κοκκινιά, ξέρω εγώ, από τα Ταμπούρια ή από τα Λιώσια ή από τη Φιλή, εκεί που είναι τα Σκουπίδια. Πήγαιναν της καλής κοινωνίας, της ελίτ, ευυπόληπτη, του Κολονακίου, του καλού κόσμου, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι δηλαδή, υποτίθεται, οι οποίοι για να έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει έχουν νιονιό. Αμδε, διότι εκεί που έχουν φτάσει, το κριτήριο που διακρίνει τους περισσότερους, φίλες και φίλοι, είναι το χρήμα, δεν είναι τίποτα άλλο. Κατά τ' άλλα, ανεγκέφαλοι είναι, κοθόνια είναι, κουτί, χαζί είναι, που τους άρμεγε η ΓΑΚΑ και ο Θεοδωρόπουλος, διότι δήθεν τους έλεγαν ότι αυτοί διαθέτουν το ελιξίριο της νεότητας και ότι αυτοί κάνουν θαύματα που μπορούν να τους διατηρήσουν χωρίς ρητίδες ή με τα όργανά τους όλα να είναι ντούρα. Φανταστείτε το λίγο, φίλες και φίλοι, ποιο ήταν το πελατολόγιο και ποιοι είναι αυτοί. Είναι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο, που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, αυτοί που καθορίζουν την καθημερινότητά μας, αυτοί. Και να καταλάβετε πόσο ανεγκέφαλοι είναι. Δεν λέμε όλοι. Δεν λέμε όλοι. Υπάρχουν και πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι και πολιτικοί και δημοσιογράφοι, αξιοπρεπείς, αξιόλογοι. Αλλά, φίλες και φίλοι, είναι και πολλοί. Πολλοί, ε! Διότι εδώ, και όχι μόνο από το συγκεκριμένο ιατρείο, και από άλλα αυτού του φυράματος, παρέλαση γίνεται ευυπόληπτων και επώνυμων και φραγκάτων. Ναι ή όχι? Έτσι είναι, νομίζω. Αν έχετε αντίρρηση, εδώ είμαστε.
να συνεχίσουμε να το κουβεντιάζουμε. Αλλά τώρα προτιμότερο νομίζω είναι να διονύσουμε, πάλι να τραγουδάκι, παρακαλώ.

Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, έχουμε 8-9 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας, πάμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας λέγαμε νωρίτερα για τον υπνοθεραπευτή που νωρίτερα ήταν Μπογιατζής και δήλωσε υπνοθεραπευτής και έκανε την καλή, μπήκε στην κονόμα, φίλες και φίλοι, άφησε το μεροκάματο του Μπογιατζή, μπήκε στα μεγάλα σαλόνια και είδε την υγειά του αυτός, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, όλα τα κορόιδα κατέθεταν αβέρτα τα λεφτά τους για να παραμείνουν νέοι. Δεν είχαν δει, δεν έχουν δει την ταινία με το Χορντέτ και στενίες, δεν τις βλέπουν, είναι για αυτούς μπανάλ, φίλες και φίλοι, για τους κολονακιώτες, τους κεφισιώτες, τους βόρειο ή νότιο προαστιώτες της Αθήνας και πάλι λέγοντας. Λοιπόν, αλλά εδώ τώρα θα μιλήσουμε για έναν άλλο Μπογιατζή, πραγματικό Μπογιατζή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βάφει το κτίριο που θα στεγαστούν τα γραφεία του υποίδρυση κόμματος του Αντώνη Σαμαρά εκεί στο οίκημα Λιβάνι, φίλες και φίλοι. Ο Μπογιατζής έχει αναλάβει το έργο της ανακαίνησης. Προσέξτε, όποιος ρωτήσει τον Μπογιατζή πότε περίπου υπολογίζει να τελειώσει τη δουλειά, δηλαδή να έχει βάψει όλα τα γραφεία, τους ορόφους εκεί που θα στεγαστεί το υποίδρυση κόμμα Σαμαρά, όταν μάθει από τον Μπογιατζή πότε θα τελειώσει η δουλειά, θα μπορεί και να υπολογίσει πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Σαμαράς. Αυτό θα γίνει λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αναγέννησης, της ανακαίνησης, συγγνώμη. Α, πρέπει να μπουν ρεύμα, έχει το κτίριο, θα πρέπει να μπουν όμως τα γραφεία, υπολογιστές, ό,τι, εν πάση περιπτώσει, είναι αναγκαίο για να λειτουργήσει, για να λειτουργήσουν τα γραφεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το καινούριο κόμμα. Αυτό μέσα στον Οκτώβρη θα έχουμε εικόνα σαφή, φίλες και φίλοι. Εκεί προσδιορίζεται ο χρόνος της ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Πιέζεται κιόλας ο Σαμαράς από άτομα τα οποία θα είναι υποψήφοι βουλευτές, θέλουν να ξεμπουκάρουν, να βγουν στην κοινωνία και πιέζεται, οπότε δεν μπορεί άλλο να το τρενάρει. Εδώ τώρα από την άλλη πλευρά είχαμε την έρευνα, μια έρευνα, μία από τις πολλές δημοσκοπήσεις της GPO, αλλά η GPO, φίλες και φίλοι, έχει ένα ερώτημα, έκανε ένα ερώτημα σε αυτούς στους οποίους απευθύνθηκε και τους ζήτησε να απαντήσουν ποιον θεωρούν βασικό εκφραστή των αρχών και των αξιών της Νέας Δημοκρατίας. Και πρώτος σε αυτό το ερώτημα έρχεται ο Κώστας Καραμαλής με 34,1%. Δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,9% και τρίτος ο Αντώνης Σαμαράς με 11,7%. Αυτό, φίλες και φίλοι, το έβριμα είναι βέβαιο θα μας χρειαστεί όταν θα φτάσουμε σε εκλογές στην κάλπη. Προσέξτε, βασικός εκφραστής των αρχών της Νέας Δημοκρατίας, του ιδεολογικού περιγράμματός της, των παραδοσιακών δεσμών της, με την οικογένεια, με τις ένοπλες δυνάμεις, με την πατρίδα δηλαδή κτλ. Κτλ. Είναι ο Κώστας Καραμαλής. Δηλαδή ένας πολιτικός που δεν γίνεται σήμερα πολιτικός με την έννοια ότι είναι ενεργός, ο οποίος από το 2009 και μετά μίλησε πάρα πολύ λίγο και βέβαια σήμερα
δεν είναι καν στη Βουλή, ούτε πρόκειται να είναι στην επόμενη Βουλή. Είναι αποτραβηγμένος, διακριτικά αποτραβηγμένος, παρεμβαίνει όταν κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει. Κι όμως δείτε, φίλες και φίλοι, ότι ένα συμπαγές ποσοστό λέει αυτός είναι ο φυσικός εκφραστής του χώρου. Αναθρηστεί δεν λέει αυτό το ποσοστό και με του Σαμαρά. Καταλαβαίνει κανείς, φίλες και φίλοι, ότι εδώ μπαίνει ζήτημα για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία και το πώς από τούτο και στο εξής πρέπει η Νέα Δημοκρατία να συμπεριφερθεί. Δηλαδή πρέπει να κάνει κάποιες επιστροφές, που δεν φτάνει να είναι επιστροφές, πρέπει να είναι και πιστικές επιστροφές σε νάματα γνώριμα. Να το κάνει. Να δούμε λίγο, καθώς φτάνουμε στο τέλος, είπαμε, της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και αυτό το ταξίδι το αυτοδιοικητικό που γίνεται στην Κίνα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Φαρμάκης, είναι δήμαρχη από όλη τη Δυτική Ελλάδα, τρεις από την Αχαΐα, ο Θανάσης Παπαδόπουλος από τα Καλάβρητα.

ταξιδάκια ψυχή είναι για του περισσότερου. Όχι, τι πήγα να διερευνήσω τώρα, μην το λέτε. Δεν είναι έτσι, φίλε και φίλοι, να δείτε. Έκανε προσπάθεια το Πανεπιστήμιο τη Πάτρα και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 100 οι Κινέζοι, τα Κινεζόπουλα που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα. Ε, δεν είναι λίγο αυτό. Διότι μαθαίνουν και την ελληνική γλώσσα, αφήνουν και χρήμα στην πόλη. Άρα λοιπόν πεδίο δόξης υπάρχει, και άλλωστε δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μία μεριά, σαν δήμαρχο, να έχει υποδεχθεί η κινέζικη αντιπροσωπεία πριν από 7 χρόνια που ήρθαν στην Πάτρα οι Κινέζοι τότε και έφεραν τον καρναβαλικό πολιτισμό τους και είχαμε δρόμενα στην πόλη, δεν μπορείς από τη μία πλευρά να κάνεις υποδοχές, αλλά από την άλλη να λες ότι συχτηρίζω τον κομμουνιστικό καπιταλισμό της Κίνας. Είναι και πράγματα που θα μπορούσε να κάνει η Πάτρα που δεν θα είχαν σχέση με την επιχειρηματικότητα για την οποία βγάζει φλίχτενες ο Πελετίδης. Ναι, ωραία, δεν θέλει την ποιοτική πρωτοβουλία, δεν θέλει επενδύσεις, δεν θέλει το ένα, δεν θέλει το άλλο από όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει ο καπιταλισμός. Α, το σεβόμαστε, δεν το αποδεχόμαστε, αλλά το σεβόμαστε. Αλλά υπάρχουν 1,200 ακόμα παιδεία που θα μπορούσε κάλλιστα η Πάτρα να είναι παρούσα εκεί στην Κίνα μαζί με τους άλλους δημάρχους και μέσα από συνέργειες να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε πρόσθετο χρήμα στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Αλλά ο Πελετίδης δεν εννοεί να ανοίξει τους οριζοντές του στο θέμα αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα. Αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ στον Πελοπόννησο FM. Ήταν και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ. Εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κυρία Δημογλίδουλη δήλωσε ότι για την αστυνομία η εμπλοκή τους είχε προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Δημογλίδου διευκρίνησε ακόμη ότι δεν είχε καταγραφεί στην αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις τους προανακριτικά. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με

0: ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα συναντηθεί με ηγέτες των χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγα πετρελαγωγού στη Λιβύη. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Θα πούμε με σθένος στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες, ο Ιρανικός λαός άντεξε, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος εν ώψη της ομιλίας του στον ΟΗΕ. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο, νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία μέρα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ζητά την επιβολή πλαφών στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, τον αλέσε εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νέο αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναπλάντη. Ένας 15χρονος συνελήφθης ύποπτος για την ένοπλη επίθεση εξοπολίγιο στις 8 το πρωί στη Μανίσα της Τουρκίας. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του κυβερνήτη, από τα πυρά έχουν τραυματιστεί 8 μαθητές. Νωρίτερα έχει γίνει αναφορά από το δήμαρχο της πόλης για ένα νεκρό μαθητή. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Σε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο για τις καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα επενδύει ο Δήμος Αθηναίων με το Athens Way, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που έρχεται ως εξέλιξη του My Athens Pass, επιχειρώντας να κάνει πιο εύκολη και πρακτική τη διαχείριση των μετακινήσεων για κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, που μίλησε στον Αθηναίο 84, τόνισε πως δεν θέλουμε μόνο τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο, αλλά να διαχέεται και με άλλα μέσα, προκειμένου να μειώσουμε τη συμφόρηση μέσα στο κέντρο και μέσα στην πόλη. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε το δικό του κανάλι streaming, το Trump TV, χθες Δευτέρα, εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης του Αμερικανού Προέδρου με μεγάλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ. Το κανάλι άρχισε να μεταδίδει χθες το βράδυ αρχικά ομιλίες του Τραμπ αλλά και εικόνες από γυμνάσια του Αμερικανικού στρατού, συνοδευόμενα από επενετικά σχόλια. Θα μπει όριο μόνο για τους ξένους μαθητές που δεν μιλούν καλά Ιταλικά, είπε στην Κοριέρε ντελα Σέρα ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλτιτάρα, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Τζόρτζια Μελόνι για επιβολή πλαφών στον αριθμό ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις της χώρας. Πρόσθεσε ότι οι τάξεις με νεοαφιχθέντες μαθητές, οι οποίοι δεν μιλούν Ιταλικά, είναι περισσότερες από χίλιες, κυρίως στο δημοτικό, ενώ δήλωσε ότι τον ανησυχεί πολύ το φαινόμενο της φυγής των Λευκών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Vectra και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος. Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις. Άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
2: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι, Πελοπόννησος FM, 12 λεπτά μετά από τις 12, συντονισμένοι εδώ και, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν είσαστε, ό,τι και αν κάνετε. Μπόρα, βροχή και δύσκολες συνθήκες βέβαια, για όσους δεν είχαν προνοήσει βέβαια να πάρουν αλεξιβρόχιο μαζί τους ή κάποιο αδιάβροχο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια περισσότερη προσοχή οι οδηγοί, τα γνωστά προβλήματα εκεί στην ακτή Δημαίων, με το σημείο εκεί μπροστά στο νέο λιμάνι να έχει γίνει για ακόμη μια φορά τοπίο της Βενετίας. Μόνο οι γόνδολες μας λείπουν.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τους οδηγούς, ειδικά για όσους κινούνται στην Ακτιδημαίων. Όπως σας είπα, εκεί η κατάσταση είναι τραγική, όπως κάθε φορά. Είχαμε βέβαια και παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς, αλλά φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι χωρίς αποτέλεσμα. Κάθε φορά στο ίδιο δυσάρεστο έργο θεατές. Όπως ακριβώς πατίνι έχει γίνει η ζωή και των πατρινών εξαιτίας των ηλεκτρικών πατινιών, των νοικιαζομένων, τα οποία χωρίς φρένο δυστυχώς κάνουν τη ζωή δύσκολη των πατρινών, παρατημένα σε πεζοδρόμια και ράμπες αμαία και φυσικά παρατημένα οπουδήποτε σε δημόσιο χώρο. Μιλάμε για μια κατάσταση που τη συναντάει κανένα σε διάφορα σημεία της Πάτρας. Πρόκειται για τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία διατίθεται μέσω εφαρμογών και μετά την ολοκλήρωση κάθε διαδρομής παραμένουν στο δημόσιο χώρο. Η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, ωστόσο, δεν είναι χωρίς κανόνες. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο έχουν θεσπίσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνεται μια ενοικίαση και για τα σημεία στα οποία επιτρέπεται να αφήνει κανείς ένα πατίνι που προηγουμένως το έχει χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, φίλες και φίλοι του Πελοπόννησος FM, η Scoot, μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα, προβλέπει συγκεκριμένη πράσινη ζώνη μέσα στην Πάτρα, μέσα στην οποία μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδρομή. Παράλληλα, ο χρήστης καλείται να φωτογραφίσει το πατίνι στο σημείο στάθμευσης κατά τον τερματισμό της ενοικίασης, ενώ τα οχήματα διαθέτουν σύστημα GPS. Στους κανόνες της υπηρεσίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, απαγορεύσεις για στάθμευση πάνω σε ράμπες αμαία, σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία, μπροστά από εισόδους κτηρίων, σε χώρους ταξί ή σε σημεία που παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Επίσης προβλέπονται χρεώσεις ή άλλες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων. Όμως, αυτές είναι σε θεωρητικό επίπεδο οι επιταγές των εταιριών, οι κανόνες που θέτουν. Η εικόνα στον δρόμο είναι διαφορετική, γιατί παρά αυτούς τους κανόνες στάθμευσης και τα συστήματα ελέγχου, τα ενοικιαζόμενα πατίνια εξακολουθούν να παραμένουν σε πεζοδρόμια, ράμπες, αμαία και εισόδους κτίριων. Πεζοδρόμια παντού, εν πάση περιπτώσει, περιορίζοντας την ελεύθερη διέλευση. Σε κάθε περίπτωση, η άναρχη εγκατάλειψή τους δεν αποτελεί μόνο ζήτημα προσβασιμότητας αλλά και ασφάλειας, καθώς μπορεί να αναγκάσει πεζούς να κινηθούν στο οδόστρωμα ή να προκαλέσει παραπάτημα, σύγκρουση και πτώση. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να τεθούν και από το Δήμο Πατρέων, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης ειδικότερου πλαισίου για τη λειτουργία των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Στο υποδιαμόρφωση πλαίσιο περιλαμβάνονται η δημιουργία συγκεκριμένων σημείων στάθμευσης, ο καθορισμός του αριθμού των πατινιών που μπορούν να τοποθετούνται σε κάθε σημείο, αλλά και οι υποχρεώσεις των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην πόλη. Παράλληλα, εξετάζεται και επιβολή τέλους για την χρήση κοινόχρηστου χώρου, καθώς τα ενοικιαζόμενα πατίνια αποτελούν πλέον μια οργανωμένη, αν μη τι άλλο, εμπορική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί το δημόσιο χώρο. Για να δούμε αν θα βρούμε άκρη και σε αυτό το αυτονόητο θέμα που έπρεπε ήδη να έχει λυθεί στην πόλη, να υπάρχει δηλαδή κανονισμός σε ό,τι αφορά το Δήμο, για να είναι ταυτοποιημένα, χωροθετημένα τα σημεία από τα οποία θα μπορεί κάποιος να πάρει και να αφήσει τα πατίνια.

0: Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται τώρα με ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο συζήτηση για, για την επέτειο της απελευθέρωσης της Πάτρας. Είναι διπλή επέτειος. Απελευθέρωση από τα ναζιστικά στρατεύματα, απελευθέρωση και από τον Οθωμανικό ζύγο. Και ακόμα μια φορά η Δημοτική Αρχή επέλεξε να γιορτάσει μόνο την απελευθέρωση από τους Γερμανούς και όχι από τους Οθωμανούς, όπως πάντα σκοντάφτοντας και προτάσσοντας αυτές τις ιδεολογικές πομφόλιγες, οι οποίες καταλήγουν σε κομματικές ιδεολειψίες. Το θέμα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον και αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ δραστήρια η μάχη Σιώρου και μαχητική, έτσι αποδεικνύεται. Ένα θέμα λοιπόν που πρέπει να έχουμε απαντήσεις. Γιατί η Πάτρα δεν γιορτάζει το αυτονόητο όπως άλλες πόλεις, Καλαμάτα και άλλες πόλεις. Καλαμάτα μάλιστα γιορτάζει την έναρξη της Επαναστάσεως. Εμείς δεν γιορτάζουμε την απελευθέρωση. Επίσημα δηλαδή, δεν γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Πάτρας από τους Οθωμανούς. Για να δούμε το θέμα ακριβώς πώς έχει. Το έφερε, το έθιξε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Μάχη Σιώρου από την παράταξη του Κώστα Σβόλη. Για να δούμε ακριβώς τι απαντήσεις πήρε ή μάλλον τι δικαιολογίες άκουσε. Κυρία Σιώρου, γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλο, καλημέρα.
0: Για πείτε μας έτσι συνοπτικά πώς έχει το θέμα.
1: Συνοπτικά το θέμα έχει είναι ότι είχαμε ως αντιπολίτευση το δικαίωμα να βάλουμε ένα θέμα να συζητηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια μην σας πω. Συζητάμε με διάφορες φορείς, έχουμε γίνει κοινωνοί του θέματος αυτού, ότι πρέπει πλέον επίσημα η Πάτρα να γιορτάζει την 7η Οκτωβρίου την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους με μια αργία, όπως έχει γίνει στη Βοστίτσα, όπως έχει γίνει στην Καλαμάτα, ακόμα και στο Αιτωλικό που είναι η πατρίδα η μισή. Δυστυχώς όμως πέσαμε πάλι σε κομματικές παροπίδες, σε διρεκτίβες του Περισσού και τα γνωστά της Δημοτικής Αρχής. Δυστυχώς για άλλη μια φορά ήταν κατώτερη των περιστάσεων η Δημοτική Αρχή.
0: Τι σας είπαν δηλαδή από τη Δημοτική Αρχή, γιατί αντέδρασαν, γιατί είπαν όχι?
1: Καταρχήν οι δικαιολογίες οι πρώτες ήταν ότι αφήστε να το συζητήσουμε κάπως αλλιώς, να το βάλουμε το θέμα, να πούμε και γιατί δεν λέμε και για τις τέσσερις. Βέβαια εγώ αν διαβάσετε το σημείωμά μου, το έγγραφο που προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάει και για τις 4 Οκτωβρίου, μιλάει και για μια επιτροπή να δημιουργηθεί που πρέπει να συζητήσει, πώς πρέπει να γίνει, αν πρέπει να συνδυαστούν κάποια πράγματα, αν όχι, γιατί όχι κτλ. Δεν είμαστε έτοιμοι, δεν θέλουμε, φτάσαμε στο

Μιλά και για τις 4 Οκτωβρίου, μιλά και για μια επιτροπή να δημιουργηθεί που πρέπει να συζητήσει πώς πρέπει να γίνει, αν πρέπει να συνδυαστούν κάποια πράγματα, αν όχι, γιατί όχι κτλ. Δεν είμαστε έτοιμοι, δεν θέλουμε, φτάσαμε στο

0: Μιλά και για τις 4 Οκτωβρίου, μιλά και για μια επιτροπή να δημιουργηθεί που πρέπει να συζητήσει πώς πρέπει να γίνει, αν πρέπει να συνδυαστούν κάποια πράγματα, αν όχι, γιατί όχι κτλ. Δεν είμαστε έτοιμοι, δεν θέλουμε, φτάσαμε στο...
1: Και χτυπάμε πάνω στον τοίχο μιας ιδεολειψίας. Μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο η Δημοτική Αρχή με τους παραμορφωτικούς, ιστορικούς, πολιτικούς, ιδεολειπτικούς φακούς της προσπαθεί να παρουσιάσει διαφορετικά. Δηλαδή πώς ότι η απελευθέρωση δεν έγινε από τα γαλλικά στρατεύματα του Μεζόνα, αλλά έγινε από το λαό κτλ. Όμως η ιστορία είναι συγκεκριμένη. Εδώ τώρα θέλω να μου πείτε τι χάνει η Πάτρα με αυτήν την αδυναμία να μπορέσει να ορίσει μια αργία η οποία θα έχει συμβολικό χαρακτήρα και θα στείλει και ένα μήνυμα πανελλαδικό. Γιατί κακά τα ψέματα, η Πάτρα πάσχει από εσωστρέφεια. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καλυμμένοι από το κέλυφος της ομφαλοσκόπησης, της εσωστρέφειας. Πείτε μου λοιπόν, πέρα από το πρακτικό μέρος, δηλαδή ότι η Πάτρα θα έχει μια αργία, θα μπορούσαμε με κατάθεση στεφάνων, με ομιλίες, με διάφορες εκδηλώσεις να τονίσουμε αυτή την ημέρα και για την ανύψωση βέβαια του συλλογικού ηθικού και την αναβίωση και ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, πείτε μου, η Πάτρα τι χάνει με αυτήν την άρνηση της Δημοτικής Αρχής?
0: Αυτό που χάνει είναι πιο πολύ ηθικό, το να θυμίσουμε κάποιους ανθρώπους, το να μάθουν οι νέοι άνθρωποι, οι γενιές οι επόμενες, ότι η Πάτρα απελευθερώθηκε τότε και από αυτούς και όχι αυτά τα οποία η Δημοτική Αρχή θέλει να περάσει και να αποδείξει. Δεν είναι απλά να γίνει μια αργία, ούτε απλά να γίνει μια κατάθεση στεφάνων. Μιλήσαμε, βάλαμε το θέμα για μια σειρά εκδηλώσεων και παρεμβάσεων που θα βοηθούσαν, πέρα από την ιστορική μνήμη και το σεβασμό και την περηφάνεια, θα βοηθούσαν στην τουριστική, την οικονομική ανάπτυξη της πόλης, όταν θα γίνεται μια σειρά εκδηλώσεων και όταν θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα έρθουν, θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές σχημάτων, χοροδιών κτλ. Θα υπάρχει μια ανάπτυξη, μια πορεία, η Πάτρα λίγο να ανοίξει. Είναι ντροπή, δηλαδή λυπόμαστε. Χθες ένιωσα μεγάλη απογοήτευση, μεγάλη λύπη. Όχι γιατί δεν πέρασε η δική μου πρόταση, γιατί δυστυχώς για μια ακόμα φορά αποδείχτηκε κατώτερη, όπως σας είπα και στην αρχή περιστάσεων, η Δημοτική Αρχή.
1: Για να δούμε όμως τι έκανε η υπόλοιπη αντιπολίτευση, τι θέση πήρε η άλλη.
0: Η υπόλοιπη αντιπολίτευση, η παράταξη του κ. Ψωμάτου Σπιράλ, αποδέχτηκε την πρόταση όπως κατατέθηκε ακριβώς από εμάς. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι είχαν διαβάσει και επακριβώς το σημείωμα και τα λοιπά από την πλευρά του κυρίου Αϊβαλή. Ναι μεν να μην το συζητήσουμε σήμερα. Από την άλλη, όχι να πούμε, ήθελε να ψηφίσει με κάποιες προσθήκες. Το να είναι διπλή η γιορτή σε συνδυασμό με την 4η Οκτωβρίου και με το να... Αυτά που είπα εγώ συνοπτικά τα είπε λίγο πιο αναλυτικά ο κύριος Αϊβαλής. Την καταψήφισε την πρόταση γιατί δεν μπορούσε να γίνει προσθήκες, δηλαδή διαδικαστικά δεν μπορούσε να το ψηφίσει και το καταψήφισε γιατί ήθελε να μπουν οι προσθήκες που δεν μπορούσαν να μπουν εκείνη τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Οι εξισαφήξεις δηλαδή.
0: Ναι, μεν αλλά. Ναι. Οι εξισαφήξεις. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Τώρα, πώς κρίνεται όλη αυτή την ιδιοληπτική στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία παραμένει καθυλωμένη πάνω σε ιδιοληψίες, σε κομματικά πιστεύω, που υπαγορεύονται βέβαια από τις πολιτικές επιταγές του ΚΚΕ. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε μόνο σε τέτοια θέματα?
0: Όχι, μακάρι σε εισαγωγικά το λέω έτσι, να ήταν σε κάτι τέτοια θέματα, γιατί μας κατηγορούν κιόλας, αν φέρουμε και ένα εθνικό θέμα μπορεί να είμαστε και δεν ξέρω και τι θα μας πούν. Δυστυχώς πάντα η Δημοτική Αρχή, όπως πολλές φορές έχω πει στο Δημοτικό Συμβουλίο και εκτός, λειτουργεί με τις διρεκτίβες και τις κασέτες και τις παροπίδες του Περισσού. Λες και δεν αγαπούν την Πάτρα. Είναι κρίμα. Το έχουμε δει με τις ιδιωτικές επενδύσεις, το έχουμε δει με τα προγράμματα, το έχουμε δει στους εργαζομένους. Τον ακούμε σε κάθε συνεδρίαση, το κεφάλαιο και το κτίριο εκεί που έχει πάρει η κυρία Λάση και έχει κάνει το εμπορικό κέντρο. Και γιατί εκεί τα λεφτά και το κεφάλαιο, δηλαδή πραγματικά απογοήτευση. Δυστυχώς. Θα πρέπει οι πατρινοί να το δουν ότι δεν τους πρέπει αυτή η δημοτική αρχή πια. Πρέπει, έχει δυνατότητες η Πάτρα. Είναι κρίμα.
1: Δυστυχώς, έχασε μια ευκαιρία η πόλη. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν οι ιδιωτικοί φορείς και οι σύλλογοι αναβίωσης.
0: Υπάρχουν δρόμοι. Θέλαμε όμως να, εγώ προσωπικά και η παράταξη, να το... να υπάρξει αυτό σεβασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως οφείλουμε όλοι. Εγώ καινούργια είμαι τα δημοτικά πράγματα, αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα θα πρέπει για την πόλη μας να τα αφήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Το
0: να θυμάται μόνο τη Δημοτική Αρχή με τις σημαίες και τα πανό του ΠΑΜΕ στην Αγίου Νικολάου ή στο Μόλο, δεν είναι ούτε διεκδικήσεις ούτε τίποτα.
1: Εάν μπει κανένας για να δείτε ακριβώς, φίλες και φίλοι, και εσείς κυρία Σιώρου, πώς γράφει την ιστορία η Δημοτική Αρχή της Πάτρας με βάση τη θεώρηση του ΚΚΕ, αν μπει κανένας μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΔΥΠ, δηλαδή του καρναβαλικού οργανισμού, στην διεύθυνση carnivalpatres.gr, στην ενότητα ιστορία, αναφερόμενοι στους αποκριάτικους χώρους που ξεκίνησαν, και ξέρουμε ότι ξεκίνησαν από τους αξιωματικούς του στρατού του Μεζόν αμέσως μετά την απελευθέρωση, εδώ γράφει η επίσημη ιστοσελίδα του καρναβαλικού οργανισμού. Ακούστε. Ερευνάτε κατά πόσο οι αποκριάτικες εκδηλώσεις εκείνης της εποχής επηρεάστηκαν από την παρουσία των Γάλλων στρατιωτών του στρατηγού Μεζόν, οι οποίοι, ακούστε, στάθμευσαν για ένα διάστημα στην Πάτρα αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Αυτή είναι η ιστορική αναθεώρηση της απελευθέρωσης της Πάτρας από τη Δημοτική Αρχή, όπως εκφράζεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα.
0: Το συγκεκριμένο δεν το έχω δει, θα μπω να το δω.
1: Δεν λένε δηλαδή, δεν παραδέχονται ότι η Πάτρα απελευθερώθηκε από τους στρατιώτες των στρατευμάτων του στρατηγού Μεζόν, αλλά από ότι απελευθερώθηκε η Πάτρα και οι στρατιώτες στάθμευσαν για ένα διάστημα στην Πάτρα αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Λοιπόν, με αυτές λοιπόν τις στρεβλές ιστορικές θεωρήσεις, με αυτούς τους παραμορφωτικούς φακούς, ήταν επόμενο η δική σας πρόταση να τύχει απόρριψης. Και καλό είναι να ξέρουμε όλοι ακριβώς πώς αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία της πόλης.
0: Την ιστορία
1: της πόλης. Διαστρεβλώνει.
0: Θεωρούσα ότι θα πρέπει να... Όχι θεωρούσα, θεωρούμε και η παράταξη ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα κοινής στόχευσης. Και δεν είναι συγκεκριμένα μόνο για αυτή την πρόταση, επειδή την έκανα εγώ. Βέβαια, από χτες το βράδυ, να σας πω κύριε Λιγόπουλο, ότι τα τρολάκια της Δημοτικής Αρχής έχουν λάβει θέση. Γράφουν στα social αδέρτα. Έτσι, έχουν βρει το στόχο τους τώρα.
1: Το αντιμετωπίζετε με γέλιο, μου ακούω.
0: Ναι, εντάξει, δεν. Οι πατρινοί καταλαβαίνουν. Και δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι και παλιά. Δεν με ακουμπάνε κάποια πράγματα γενικά στην πολιτική, όχι στα δημοτικά. Αλλά θεωρούσα ότι, σας είπα και πριν, κάποια πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Είναι η ιστορία μας. Δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε έτσι.
1: Μάλιστα. Κυρία Σιώρου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καλώς ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Από τον Πελοπόννησο FM.
2: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,94 εκατομμυρίων ευρώ για την περισυλλογή και διαχείριση νεκρών παραγωγικών ζώων, καθώς και για τη λήψη δειγμάτων από νεκρά βοηδή ή εγωπρόβατα για την περίοδο 2027 έως 2030. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αχαΐα, όπου συνεχίζεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην Αχαΐα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες κρούσματα σε εκτροφές και έχουν περισυλλεγεί περισσότερα από 20.000 ζώα μέσα στο 2025 και το 2026. Η περιφέρεια κάνει λόγο για οργανωμένο μηχανισμό διαχείρισης και όχι για έκτακτη κίνηση. Στην Πάτρα προχωρά το σχέδιο για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Χήμαρο Γυροκομείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση και τη μελέτη των έργων, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλαμβάνει πλέον τη δημοπράτηση και την υλοποίηση. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήμα περίπου 1 χιλιομέτρου με κατασκευή νέων τμήματων κήτης, σύρματων κυβωτίων και 2 γεφυρώσεων, ενώ προβλέπεται και αποκατάσταση προβληματικών σημείων. Η ανάγκη των έργων έχει ενταθεί μετά τις πυρκαγιές λόγω της απώλειας βλάστησης και του αυξημένου κίνδυνου διάβρωσης και πλημμυρών. Προβληματισμό προκαλούν οι υποθέσεις ναρκωτικών για τις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι στην Πάτρα. Μέσα στο 2026 έχουν γίνει γνωστές τουλάχιστον 3 υποθέσεις με συνολικά 7 ανηλίκους από περιστατικά κατοχής κάναβης έως χρήση κοκαΐνης. Σε πρόσφατη περίπτωση συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για κάναβη, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Οι προηγούμενες υποθέσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων χρήση κοκαΐνης σε πλατεία και διακίνηση κάναβης. Τα περιστατικά επαναφέρουν τη συζήτηση για την πρόληψη, την ενημέρωση μαθητών και γονέων και τη συνεργασία σχολείων και αρχών. Η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση δημιουργεί νέα δεδομένα. Η Βασιλική Γκολόνη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας επισημαίνει ότι αυξάνονται οι δυσκολίες των μαθητών στον προφορικό και γραπτό λόγο, ενώ ήδη ακόμη και μικρές ηλικίες χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή σχολικών εργασιών. Όπως αναφέρθηκε, το ζητούμενο είναι η κριτική αξιοποίηση της τεχνολογίας με έλεγχο των πληροφοριών και των πηγών και με το παιδί να διατηρεί τη δική του σκέψη και έκφραση. Προβλήματα καταγράφονται από τη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στην Πάτρα, καθώς αρκετά καταλήγουν πάνω σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και ράμπες αμαία. Οι εταιρείες προβλέπουν κανόνες στάθμευσης, ζώνες όπου επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδρομής και φωτογραφική καταγραφή του σημείου στάθμευσης, όμως στην πράξη παραμένουν ζητήματα προσβασιμότητας και ασφάλειας. Ο Δήμος επεξεργάζεται ειδικό πλαίσιο με καθορισμένα σημεία στάθμευσης, κανόνες για τις εταιρείες και πιθανή επιβολή τελών χρήσης κοινόχρησης του χώρου. Στα αθλητικά, ο Ηλίας Κότσιος, μιλώντας για την Παναχαϊκή, στάθηκε στην ποιότητα του ρόστερ της και στην ανάγκη ιστορικές ομάδες να αποκτήσουν σταθερές βάσεις, οργάνωση και επενδύσεις με διάρκεια. Αναφέρθηκε ακόμη και στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην αξιοποίηση του ελληνικού ταλέντου, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να εργαστεί στο μέλλον σε ομάδα της Super League. Και ο καιρός, η νεφιά θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα με σποραδικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
10: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
15: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
14: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
15: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
14: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
15: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
15: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

Φίλες και φίλοι, Πελοπόννησος FM 103,9 στο μικρόφωνο, ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο και μαζί μας είναι ο Δουβρής, το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών με την μεγάλη παράδοση και την εγγύηση για όλα τα προϊόντα που αγοράζουμε από αυτόν. Μιλάμε για μια παράδοση, για μια εμπιστοσύνη δεκαετιών και θυμηθείτε βέβαια με δύο καταστήματα στο κέντρο της πόλης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίου 62. Μαζί μας είναι το υπεραστικό κτέλ νομοαχαΐας που μας ταξιδεύει με ασφάλεια, συνέπεια, ταχύτητα και φυσικά θυμηθείτε πάρα πολύ οικονομικά. Θυμίζω ότι εισιτήριο μετεπιστροφής Πάτρα Αθήνα 38 ευρώ, Πάτρα Θεσσαλονίκη μετεπιστροφής 90. Θυμηθείτε επίσης ότι μέσα από το υπεραστικό κτέλ μπορούμε να μεταφέρουμε και να στείλουμε δέματα, μικροδέματα και φακέλους τα οποία παραμένουν στους κατατόπους σταθμούς, στις αποθήκες τους, έτσι ώστε ο παραλήπτης να τα παραλάβει με την άνεσή του. Το γνωστό βιβλιοπωλείο, χαρτοπωλείο και παιχνιδάδικο της Πάτρας, το κουρδιστό πορτοκάλι είναι μαζί μας, ακροτηρίου 164 με μοναδικές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές και ειδικά για πολυτεχνικές οικογένειες ακόμα πιο μειωμένες τιμές. Ακροτηρίου 164 στην Πάτρα διαγωνίως απέναντι από το Μέγαρο τότε. Πολλά προβλήματα, φίλες και φίλοι, από την νεροποντή, από την καταιγίδα, η οποία έχει αποκλείσει αυτή τη στιγμή την ακτή Δημαίων. Έχει γεμίσει νερά η ακτή Δημαίων. Έχουμε προβλήματα και στην Εθνική Οδό. Ξυλώθηκε πινακίδα στην Αρέθα. Όλα αυτά την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα έχουν υπερχυλήσει φρέατια. Η τροχιά βρίσκεται σε σημεία όπου έχει συσσωρευτεί νερό. Δύσκολη κατάσταση, επικίνδυνη θα έλεγα, ειδικά για τους οδηγούς. Μήματα της ακτής Δημαίων και της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών αυτή τη στιγμή είναι υπό μερικό αποκλεισμό, διότι έχουν συσσωρευτεί ύδατα. Και αναρωτιέται κανένας τι γίνεται με αυτήν την κατάσταση. Όλο έργα, όλο παρεμβάσεις γίνονται και τελικά τα προβλήματα παραμένουν ίδια και απαράλλεχτα. Και αυτό γιατί η ένταση της βροχής μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προκάλεσε υπερχυλήσεις φρεατίων, με αποτέλεσμα νερά να καλύψουν σημεία του οδοστρώματος, να δυσκολεύουν την κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί διακοπή κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες οδούς, ωστόσο απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα στα σημεία εκείνα που το νερό έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλους όγκους στο οδόστρωμα. Όπως σας είπα, ο δυνατός άνεμος ξύλωσε πινακίδα στην Αρέθα, καθώς η καταιγίδα συνοδεύεται και από ισχυρούς ανέμους. Όλα αυτά στη Νέα Εθνική Οδό, στο ύψος της Αρέθα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του meteo.gr για την περιοχή της Πάτρας, προβλέπεται βροχή και κατά τις απογευματινές ώρες με τα φαινόμενα να συνεχίζονται τουλάχιστον έως νωρίς το βράδυ σήμερα. Η Δυτική Πελοπόννησος, βλέπετε, βρίσκεται παράλληλα υπό κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επισημαίνει τον κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων και προβλημάτων στις μετακινήσεις.

0: έχουμε και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού στο αρχαίο Δίο της Πάτρας, στο Ρωμαϊκό Δίο. Υπήρξαν, ξέρετε, κάποιες ενστάσεις από φύλλα προσκύμενους της Δημοτικής Αρχής, θέτοντας αντιπαράθεση τις εικόνες του Παμπελοπονησιακού Σταδίου, αυτού του λιώμενου θεάτρου που έχει φτιάξει ο Δήμος, που είναι γεμάτο, και του αρχαίο Δίο που είναι σε πολλά σημεία του κενό, σε διαφορά την προσέλευση του κόσμου. Όμως νομίζω συγκρίνει με δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο Δήμος Πατρέων δεν δημιουργεί εκδηλώσεις, δεν παράγει εκδηλώσεις, δεν κάνει δηλαδή θεατρικές ή μουσικές παραγωγές. Όλες αυτές οι παραστάσεις που έρχονται, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για μια ακόμα φορά, δεν είναι του Δήμου. Είναι παραστάσεις που έτσι κι αλλιώς θα έρχονταν στην Πάτρα, γιατί κάνουν το γύρο της Ελλάδος και απλώς σταθμεύουν στην Πάτρα στο πλαίσιο του υποτιθέμενου διεθνούς, υποτιθέμενου φεστιβάλ της Πάτρας. Δεν είναι δηλαδή εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων. Είναι αυτό που ο Δήμος Πατρέων ως αντιπολίτευση, ο κ. Πελετίδης πριν χρόνια, είχε καταγγείλει. Δηλαδή είχε καταγγείλει ότι το διεθνές φεστιβάλ παίζει το ρόλο του μάνατζερ. Αυτό κάνει και ο κ. Πελετίδης ως δήμαρχος τώρα, αυτό που είχε καταγγείλει στο παρελθόν. Γιατί δεν είναι δικές του παραγωγές, είναι παραγωγές συναυλίες, είναι παραστάσεις θεατρικές οι οποίες θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς στην Πάτρα, απλώς σταθμεύουν στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ, γιατί δεν υπάρχει αλλού χώρος. Είναι ο χώρος του, αυτού του λιώμενου θέατρου στο στάδιο και αναγκαστικά πρέπει να μπουν μέσα σε κάποιο πλαίσιο για να γίνουν παραστάσεις. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχουν παραστάσεις του Δήμου. Υπάρχουν παραστάσεις που φιλοξενεί ο Δήμος ως άλλος μάνατζερ. Δηλαδή αυτά που είχε καταγγείλει στο παρελθόν ως αντιπολίτευση ο νυν δήμαρχος. Και πάμε τώρα στις παραστάσεις του Ρωμαϊκού Θεάτρου που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι παραστάσεις άλλης φιλοσοφίας. Είναι άλλου περιεχομένου. Και για ένα, θα έλεγα, ειδικό κοινό. Γιατί δεν είναι παραστάσεις ευρείας κατανάλωσης. Και αν προσθέσουμε και το γεγονός, βέβαια, και συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι έχουμε Σεπτέμβριο, που έχουν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στα σχολεία, είναι άλλη φιλοσοφία, άλλη η ψυχολογία του κόσμου, είναι φυσικό να μην υπάρχει μεγάλη προσέλευση που θα υπήρχε το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να φύγουμε από αυτά τα αυτονόητα, που στην Πάτρα δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα, γιατί τα καλύπτει η κομματική εμπάθεια και η παραμορφωτική κομματική φακή. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση που έρχεται στην Πάτρα. Καθώς μιλάμε για μια παράσταση που μας πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη περασμένων αιώνων, μια πόλη όπου συναντήθηκαν πολιτισμοί, θρησκείες και διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Αυτή η ατμόσφαιρα λοιπόν, αυτή η ιστορία έρχεται στο Ρωμαϊκό Όδιο της Πάτρας, καθώς η μουσική γίνεται ξανά ένας τόπος συνάντησης. Μιλάμε για μια παράσταση που επιγράφεται όταν ο άνθρωπος ή λόγοι σκοπή της Κωνσταντινούπολης, μουσικές της συνύπαρξης. Παρουσιάζεται αυτή την Παρασκευή και αναζητά μέσα από τη λόγια μουσική της πόλης τη διαχρονική αξία της ανθρώπινης σχέσης, του έρωτα, της οικογένειας και της ελληνικής συνύπαρξης. Μουσικές που γεννήθηκαν μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο, πέρασαν από την εκκλησιαστική και την κοσμική παράδοση και άφησαν το αποτύπωμά τους στη νεότερη ελληνική δημιουργία. Στην παράσταση συμμετέχει και ο Γεώργιος Ντόβολος, ένας από τους ερμηνευτές της βραδιάς, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα για τη μουσική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης, αλλά και για το τι μπορεί να μας πει σήμερα μια μουσική που γεννήθηκε από την συνύπαρξη. Ο κύριος Ντόβολος είναι μαζί μας, τον καλωσορίζουμε εδώ στον Πελοπόννησος FM. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όλους τους καλούς μου συμπατριώτες από την Πελοπόννησο και σε εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απριόρι για την προβολή μιας παράστασης που βρίσκεται στα πλαίσια του όλη Ελλάδα. Ένας πολιτισμός είναι από αυτές που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Ρωμαϊκό Οδείο Πατρών, έναν εμβληματικό χώρο έτσι, με μεγάλη ιστορία, και μέσα εκεί ερχόμαστε και εμείς να προσθέσουμε μια άλλη ξεχωριστή νότα, μια πολυπολιτισμική νότα, μια νότα συνύπαρξης που ακριβώς έχει να κάνει με αυτό που είπατε, ότι οι λαοί όταν συνυπάρχουν αρμονικά, το αποτέλεσμα που βγαίνει σε καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε, το συναντούμε ακόμα καλύτερα στην Κωνσταντινούπολη, που αλλού, σε μια πόλη που για αιώνες, πάρα πολλούς αιώνες, ίσως είναι η πιο μακραίωνη πρωτεύουσα αυτοκρατοριών που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Έναν μαγιστικό χώρο που όσοι τον επισκεπτόμαστε μας συναρπάζει όχι μόνο η μουσική του, αλλά όλη η ατμόσφαιρα. προϊόν αυτής της ατμόσφαιρας, της συνύπαρξης, είναι όλα αυτά τα τραγούδια που πέρασαν από το Βυζάντιο, ήρθαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί πέρα πάλι ξανατροποποιήθηκαν. Αυτό είναι το ωραίο, το διαδραστικό που έχει η συνύπαρξη, ότι ο καθένας προσθέτει ό,τι πιο όμορφο και το τελικό αποτέλεσμα φυσικά πολλές φορές μας εντυπωσιάζει και μας ξαφνιάζει, και όχι μόνο, είναι και διαχρονικό. Ακόμα και σήμερα.
0: Μα γι' αυτό ήθελα να μιλήσω, γι' αυτό ήθελα να σταθώ, για τη διαχρονικότητα, τη συνέχεια, για το αν υπάρχουν συγκεκριμένοι μουσικοί δρόμοι ή τρόποι ή μελωδικά στοιχεία αυτής της παράδοσης που αναγνωρίζουμε ή που δεν αναγνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα και σήμερα στην νεότερη ελληνική μουσική.
1: Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, η μουσική της Κωνσταντινούπολης είναι δύο ειδών. Είναι η μουσική του παλατιού, η οποία υπήρχε ήδη από το Βυζάντιο, πέρασε μετά σαν σκλάβα, θα λέγαμε, στα παλάτια του Σουλτάνου και έφτασε μέχρι τα νεότερα χρόνια με πολλούς, ίσως μάλλον τους περισσότερους Ρωμιούς μουσικούς, δηλαδή μιλάμε για Έλληνες μουσικούς οι οποίοι υπηρέτησαν εκεί σαν έμιστη μουσική της αυλής και του παλατιού. Και υπάρχει και άλλη μουσική που είναι η λαϊκότροπη μουσική, θα λέγαμε, των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, που βρίσκεται στο Γαλατά, που βρίσκεται στα Τατάβλα, όπου εκεί φυσικά ανθούσε και η Ρωμιοσύνη. Μαζί με αυτές συνυπάρχει σχεδόν οριζόντια, θα λέγαμε, η βυζαντινή μουσική. Γιατί? Γιατί η βυζαντινή μουσική, φυσικά η εκκλησιαστική μουσική, είναι αυτή που ακούν όλοι στις εκκλησίες. Και εκεί φυσικά υπήρχαν πρόσωπα τα οποία άφησαν ανεξίτηλα το στίγμα τους και πολλές φορές έπαιζαν και διτό ρόλο. Απ' τη μία μπορεί να ήταν πρωτοψάλτες, λαμπαδάροι, δομέστικοι στα πατριαρχικά αναλόγια ή οπουδήποτε αλλού, και παράλληλα να ήταν δάσκαλοι των μεγαλύτερων μουσικών της εποχής τους. Τώρα, αυτή η μουσική περνάει οπωσδήποτε στην αστική λόγια παράδοση. Όμως, όπως είπα, περνάει και στα χαμηλότερα στρώματα, γι' αυτό έρχεται μέσα από το ρεμπέτικο πρώτα απ' όλα. Το ρεμπέτικο, όπως ήρθε, έτσι όπως το ονομάζουμε και έτσι όπως έγινε και η εισήγηση του, αυτή η εμβληματική εισήγηση του Μάνου Χατζηδάκη τότε το 1948 εδώ στην Αθήνα, 49, έχουμε όλη αυτή τη μουσική της Μύρινης και της Κωνσταντινούπολης που περνάει στο ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο θα λέγαμε ότι εμποτίζει την νεότερη δημιουργία, και όπως και η βυζαντινή μουσική τα έχουν πει ήδη άλλωστε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ, και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης και ο Τσιτσάνης, όλοι μιλούσαν για αυτήν την κληρονομιά, η οποία σήμερα φτάνει μέχρι το λαϊκό και το λεγόμενο έντεχνο και την έντεχνη δημιουργία. Είναι πάρα πολλά. Όσοι έρθουν μεθαύριο στην συναυλία αυτή του Ρωμαϊκού Οδείου θα τα αναγνωρίσουν πολύ εύκολα και πιστέψτε με ότι θα εκπλαγούν.
0: Η παράσταση αυτή, κύριε Ντόβολε, περνά από τον έρωτα και την οικογένεια έως την ελληνική συνύπαρξη. Πόσο διαφορετικά, αλήθεια, ακούγονται σήμερα αυτά τα θέματα μέσα από μια παλιά μουσική γλώσσα?
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι παλιά η μουσική γλώσσα. Η μουσική παραμένει πάντοτε ζωντανή και γι' αυτό είναι πολύ διαδραστική και είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Άλλωστε, ξέρετε, ο άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή λέμε, όταν είσαι άνθρωπος, πότε είσαι άνθρωπος? Όταν ανταμώνεις τον συνάνθρωπο και συνυπάρχεις, τότε είσαι άνθρωπος, αλλιώς δεν είσαι άνθρωπος, κατά Αριστοτέλη. Αυτή λοιπόν η μουσική πάντα εκφράζει το ίδιο υποκείμενο, που είναι αυτό, το ανθρώπινο. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε μια λίγο αντίξωη κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον που βρισκόμαστε, με τα social media, με όλα αυτά τα οποία μας κατακλείζουν, με τα καλά και τα κακά τους, ήθελε πάντοτε να ερωτευτεί, ήθελε πάντοτε να εμνήσει τον πόνο του, να εμνήσει τη χαρά του, να εμνήσει την πίκρα του, να την τραγουδήσει για να την απαλύνει. Και όταν ερχόταν και ο άλλος άνθρωπος δίπλα, μπορεί να μην ήταν χριστιανός, μπορεί να μην ήταν ορθόδοξος, αλλά οπωσδήποτε ήταν ο γείτονάς του, και όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, πρώτα βλέπεις τον γείτονά σου και μετά τον ήλιο. Αυτός λοιπόν ο γείτονας, ο Αρμένης, ο Εβραίος, ο Τούρκος, συνυπήρχαν όλοι αυτοί ειρηνικά στην Κωνσταντινούπολη για πολλούς αιώνες, του προσέθεται αυτό το οποίο είχε ανάγκη. Δηλαδή, όταν είχε την χαρά του την έκανε μεγαλύτερη, όταν είχε τον πόνο του τον μίκραινε, τον έκανε πολύ λιγότερο. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, όταν έρχεται κοντά με αυτόν που αγαπά. Επομένως νομίζω ότι αυτή η μουσική έχει τη διαχρονία της. Αν ακούσετε σήμερα, μάλλον αν ακούσετε την Παρασκευή που θα έρθετε στο Ρωμαϊκό 2 και είστε όλοι προσκαλεσμένοι φυσικά, άλλωστε είσοδες είναι ελεύθερη, αρκεί να κάνετε την ανάλογη προκράτηση που χρειάζεται μέσα από την πλατφόρμα του Υπουργείου, και θα ακούσετε πόσα μοτίβα έχουν περάσει στη λαϊκή δημιουργία, στην έντεχνη δημιουργία, σε νέους συνθέτες που ξαφνιάζεσαι, λες όπα αυτό μα το ξέρω, εγώ ενδεχομένως θα το πω σε κάποια άλλη γλώσσα, αλλά είναι η κοινή γλώσσα. Η κοινή γλώσσα των λαών, η μουσική δηλαδή.
0: Mm-hmm. Τώρα, τι θα θέλατε να πάρει μαζί του κάποιος που θα έρθει αυτή την Παρασκευή στο Ρωμαϊκό 2 στις 9, δεν είναι η παράσταση?
1: Είναι ακριβώς στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία. Σε αυτό, τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ένας ακροατής που θα παρακολουθήσει αυτή την μουσική παράσταση?
1: Η μουσική αυτή έχει χρώματα, έχει αρώματα, έχει μουσικές, μας μεταφέρει εκεί στο κατάστενο του Βοσπόρου, στον Κεράτιο, μας μεταφέρει κυρίως στο Βόσπορο, όπου αυτά τα δύο ποτάμια, ξέρετε, αυτά τα δύο μέρη κατακλείζουν την Κωνσταντινούπολη από τη μία και από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι αυτός που θα έρθει εκεί θα πάρει κάτι το οποίο έχει να κάνει με την συνέχεια του ελληνισμού από το χθες, το σήμερα. Και αυτό βέβαια μας δείχνει και το ροκ του μέλλοντός μας που είναι το αύριο. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι αυτή η μουσική της συνύπαρξης που εξυπνεί τον έρωτα, που εξυπνεί όπως είπατε την οικογένεια, όλα αυτά συνυπήρχαν μέσα σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο. Αυτό που θα καταλάβει ο θεατής ή ο ακροατής που θα είναι εκεί εκείνη την ημέρα, νομίζω ότι θα είναι ακριβώς αυτό, ότι ο κόσμος, ο άνθρωπος, όπως είπαμε, για να το πούμε έτσι, ο οποίος κοιτάζει ψηλά, άνω θρόσκο, παραμένει ο ίδιος. Είναι το ίδιο υποκείμενο, το ιστορικό, το οποίο διέρχεται μέσα από διάφορες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι αυτά που ήθελε το 1700, το 1600, το 1800, με αυτά ουσιαστικά θέλει και σήμερα να διέλθει την καθημερινότητά του. Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος, έτσι όπως λέει ο ποιητής, λίγο κρασί, έτσι λίγο ψωμί, Χριστούγεννα και Ανάσταση. Αυτό είναι το οποίο το δείχνουμε εμείς μέσα από τη μουσική μας και κυρίως αναδεικνύουμε μορφές οι οποίες είναι λιγότερο γνωστές στην νεότερη Ελλάδα, όμως οι οποίοι αυτοί όλοι άφησαν ανεξίτηλα το στίγμα τους. Εμείς μέσα από την έρευνά μας τους εντοπίσαμε, βρήκαμε ο καθένας τι άφησε ή τι δεν άφησε ή πώς επηρεάστηκε μέσα στη συνέχεια των χρόνων, και το φέρνουμε όλο αυτό σε μια μουσική παράσταση, γνωρίζοντας ανθρώπους, καταστάσεις, κάνοντας ίσως αν θέλετε και ένα ιστορικό ταξίδι, το οποίο το πιάνουμε εκεί από την ύστερη Βυζαντινή εποχή και φτάνουμε φυσικά μέχρι τα νεότερα, μέχρι τα καφέ Αμάν, μέσα στα οποία υπήρξαν ξεχωριστές μορφές ανθρώπων οι οποίοι δημιούργησαν, επιτρέψτε μου να το πω,

0: μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόβολε, εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Μια ωραία παράσταση και σας περιμένουμε
0: όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ και εγώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Μαζί μας το υπεραστικό κτέλο Μέο Χαΐας που μας ταξιδεύει με ασφάλεια συνέπεια και φυσικά θυμίζουμε τον υπερσύγχρονο σταθμό λεωφορείου στην οδό Νόρμα, τον καλύτερο, τον πιο σύγχρονο σταθμό, ανάλογο σταθμό όλη τη Ελλάδα. Τον έχουμε εμείς στην Πάτρα και είναι του περαστικού κτέλου μου Χαΐας. Θυμηθείτε επίσης ότι με ένα κλικ στον υπολογιστή σας, kthelahaias.gr, βλέπετε όλα τα δρομολόγια, τις ώρες αφήξεως και αναχωρήσεως. Μαζί μας επίσης είναι ο Δούβρης, δύο καταστήματα, με ζώνος 54-56, ακροτηρίου 62. Μπείτε στο Facebook του Δούβρη για να βρείτε τις προσφορές αυτής της εβδομάδας. Μαζί μας επίσης το κουρτιστό πορτοκάλι, το γνωστό βίβλιο χαρτοβολείο, παιχνιδάδικο της Πάτρας, ακροτηρίου 164. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Από τον Παναγιώτη Ρικόπουλο, τον Διονύη Στεφανόπουλο και τη Μαρία Ανδριανού, ευχές για καλό πρωινό. Γεια σας.

0: είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα, με την ΕΜΗ να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν.

0: Κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Αττική είναι αισθητή από το πρωί πτώση της θερμοκρασίας, ενώ εδώ και μισή ώρα καταιγίδα πλήττει αρκετές περιοχές και το κέντρο της Αθήνας. Η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης φοιτήτριας Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καταθέτει σήμερα στη δίκη για την πολύ νεκρή υπόθεση. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της με το ζήτημα των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης. Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας, να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το κουτόχορτο των ελαίων σιλικόνης, κατέθεσε η κυρία Καριστιανού, ενώ επεσήμανε και το θέμα των εκταφών που ζήτησαν κάποιοι συγγενείς θυμάτων ένα χρόνο πριν. Η κυρία Καριστιανού τόνισε πως διατηρεί αμφιβολίες αν τα ανθρώπινα μέλη που βρίσκονται στο φέρετρο που της παρέδωσαν είναι της κόρης της. Η διαδικασία συνεχίζεται με ερωτήσεις συνηγόρων προς την κυρία Καριστιανού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κυρία Δημογλίδου δήλωσε ότι για την αστυνομία η εμπλοκή τους έχει προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Δημογλίδου διευκρίνησε ακόμη ότι δεν είχε καταγραφεί στην αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις τους προανακριτικά. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Θα πούμε με στένος στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες, ο Ιρανικός λαός άντεξε, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος εν ώψη της ομιλίας του στον ΟΗΕ. Αν οδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία μέρα. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Ανακοίνωσή του ο τομεάρχης ενέργειας του κόμματος Φραγκίσκος Παρασύρης κατηγορεί την κυβέρνηση καθώς όπως αναφέρει προετοιμάζει μέτρα ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταία στιγμή, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη και ρωτά μεταξύ άλλων πόσα επιπλέον έσοδα έχει σπράξει το δημόσιο από τον ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Σε βίντεο σκοπημένο μήνυμα του ζητά την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβηρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας τον Αλέξη εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει δράσεις των νέων για το κλίμα μέσα από το Youth Climate Action Fund των Bloomberg Philanthropies. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νέοι και νέες 15-24 ετών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Αθήνα καλούνται να γίνουν συμμέτοχοι ώστε η πόλη να γίνει πιο πράσινη, βιώσιμη, κλιματικά δίκαιη και ανθεκτική. Ο Δήμος Αθηναίων εδώ και τρία χρόνια στηρίζει έμπρακτα τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή των νέων. Φέτος διαθέτουμε επιπλέον πάνω από 40.000 ευρώ με επιχορηγήσεις από 4.000 ευρώ ανά ομάδα και την υλοποίηση πρωτοβουλειών που μπορούν να κάνουν την πόλη πιο πράσινη και ανθεκτική, είπε ο Χάρης Δούκας, προσθέτοντας θέλουμε στους νέους πρωταγωνιστές, όχι απλώς θεατές των αλλαγών στην Αθήνα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψουν συμφωνία που θα δίνει στις ΗΠΑ μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και θα μπορούσε να βάλει τέλος σε μια αντιπαράθεση σχετικά με το ευρισκόμενο σε στρατηγική θέση και πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί. Ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Επειδή εξακολουθούν κάποιοι να με ρωτάνε, όχι πολύ πλέον, καθώς εντάξει, υπάρχει αυτή τη στιγμή που υπάρχει πλέον και το διαδίκτυο και τα chat και τα έτσι και τα αλλιώς μπορούν εύκολα να βρουν, αλλά υπάρχουν κάποιοι που με ρωτάνε, είναι παραδοσιακοί. Το τραγούδι τίτλου της εκπομπής ερμηνεύει ο Γιώργος Μαργαρίτης, η στίχη είναι του Λάκη Λαζόπουλου και η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Έτσι. Τα σχόλια που παίρνουν θετικά σας αρέσει, το καταλαβαίνω, σας αρέσει το τραγούδι και τα λόγια και ο ρυθμός και το κλάφτα χαραλάμπι κλάφτα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, δεν το βάλαμε για να χαλάμε τις καρδιές μας και να λέμε α, να το ρίξουμε στην κλάψα με όλα αυτά που γίνονται και βάλουν οικονομικά από κάθε πλευρά, έτσι ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας, αλλά εντάξει, είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος Βεργανιλάκης, απέναντί μου κάθεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος, θα τα πούμε μέχρι και τις 2. Οπότε θα παραδώσουμε τη σκητάλη στον Προκόπη Κόγκο. Είστε συντονισμένοι στο 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM. Για όποια παρατήρηση, επισήμανση, καταγγελία, παράπονο, σχόλιο, οτιδήποτε, πάντα σας περιμένει η Μαρία Ανδριανού στο 26 10 12 5 30, στο mail φυσικά και της εφημερίδας pelop@pelop.gr, στα μέσα, στα Facebook, Instagram και τα λοιπά του Πελοπόννησος FM. Εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε, φυσικά πάντα με ευπρέπεια και καλοπιστία. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του pelop.gr και μας ακούτε φυσικά και μέσω του, εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο το 103,9, μας ακούτε μέσω του pelop.gr και μέσω του Live24. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο διεθνολόγο και όχι μόνο Γιώργο Λυκοκάπη, για να κάνουμε ένα πάντρεμα μεταξύ της διαρκούς ανόδου που παρουσιάζει το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα, να κάνουμε ένα πάντρεμα αυτού του γεγονότος με την επικείμενη, σε ερωτηματικό ακόμα, έλευση του Κασιδιάρη, να δούμε αν και πού πιστεύει και ο Γιώργος ότι μπορεί να συναντιούνται αυτά τα δύο, ενώ ο Κασιδιάρης σε εμάς εδώ στις δικές μας εκλογές. Και στο δεύτερο μέρος, επειδή είχαμε αφήσει τον μπάσκετ, θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου, γιατί είχαμε και τουρνουά το Σαββατοκύριακο και είναι και εβδομάδα μπάσκετική, γιατί έχουμε και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα την Πέμπτη με τους δύο αιώνιους να παίζουν, Ολυμπιακός στην Ισπανία με την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα με την Παρί. Έχουμε νομίζω το Σαββατοκύριακο, γεια σου Κώστα μου, έχουμε το Σαββατοκύριακο στο Περιστέρι νομίζω και το Super Cup, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος με τον Σωτήρη Γεωργίου. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλό, εξαιρετικό συνάδελφο, και δεν το λέω για να τον κολακέψω, γιατί δεν έχει ανάγκη τώρα και πίσω από τέτοιου είδους κολακίες, ο Γιώργος Λυκοκάπης. Καλώς τον, γεια σου Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά, Χριστό, και από εδώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος, για όσους δεν ξέρουν, μου λέει χρόνια πολλά γιατί έχω τα γενέθλιά μου. Έτσι, λοιπόν, για να καταλάβετε γιατί μου λέει χρόνια πολλά. Χριστούγεννα δεν είναι, άρα από τη στιγμή που δεν είναι Χριστούγεννα, έχω τα γενέθλιά μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ.
1: Κατά εκατοστήσεις.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που γίνονται στη Γερμανία, θα ξεκινήσω ανάποδα λίγο. Πιστεύεις υπάρχει κάτι κοινό καταρχάς ανάμεσα στο ακροδεξιό κόμμα, το AFD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, τέλος πάντων, όπως το μεταφράζουμε και το λέμε στα ελληνικά, υπάρχει κάτι κοινό του κόμματος αυτού με τον Κασιδιάρη, με το κόμμα του Κασιδιάρη, όποιο και αν είναι, τώρα θα είναι το Ελλήνων Συμμαχία, αν και εφόσον κατέβει, υποθετικά πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ κάτι κοινό, οι θέσεις τους, όλα αυτά. Τι βλέπεις, υπάρχει κάτι κοινό? Ή μήπως, για να το θέσω για να απαντήσεις συνολικά Γιώργο, ή μήπως αυτή στη Γερμανία είναι μεν βαριά ακροδεξί στις θέσεις τους, αλλά τουλάχιστον δεν εκπέμπουν αυτό το πολεμοχαρές που εκπέμπει ο Κασιδιάρης? Μόλις το βλέπεις ο Κασιδιάρης, δεν αφήνω τα πολιτεία στην αρχή, μόλις το βλέπεις αυτό το παιδί, εμένα μου φαίνεται ότι κάπου θα έχει όπλο και θα βγάλει να πυροβολήσει.
1: Μπορεί να ακούγεται ακραίο το παράδειγμά σου, αλλά είναι εύστοχο. Είναι αυτό, Χρήστο, ακριβώς που είπες, ότι η εναλλακτική και η Γερμανία έχει κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε, πιο αστικά, πιο σοβαρά χαρακτηριστικά και βεβαίως και στελέχη και υποδομές ως κόμμα όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται στην ηγέτιδα χώρα, ας πούμε, της ΕΕ. Στον αντίποδα βεβαίως του κόμματος Κασιδιάρη, το οποίο να μείνουμε ας πούμε στην, γιατί έχει μιλήσει και η δικαιοσύνη, αλλά ας μείνουμε εμείς στην πολιτική ας πούμε, στην πολιτική κατά κάποιο τρόπο ανάλυση.
0: Σωστά. Ναι. Αφήνουμε το δικαστικό γιατί θα μπλέξουμε. Δεν είναι συνταγματολόγοι, μπαίνουν, αλλά αφήνουμε το δικαστικό. Αν και εφόσον λέμε πάντα. Ναι.
1: Από αυτό το κόμμα απουσιάζουν τα στελέχη. Απουσιάζει μια κάποια οργανωτική δομή και βεβαίως απουσιάζει ας πούμε το κατά κάποιο τρόπο το επίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Στον αντίποδα βεβαίως του ΕΦΔΕ, δηλαδή που πλέον για να γίνει έτσι λίγο κατανοητό, το κόμμα αυτό εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να λέει εγώ θα είμαι τώρα η Νέα Δημοκρατία της Γερμανίας, δεν θα είναι πια το κόμμα της Μέρκελ. Αυτό είπε χτες το ΕΦΔΕ μετά τη νέα του νίκη, ότι εμείς είμαστε η σύγχρονη χριστιανοδημοκρατία, κάτι το οποίο αυτό είναι μέχρι μερικά χρόνια πριν ακούγονταν παντελώς πρωτοφανές.
0: Ναι, σωστά το θέτησες, σαν να λέει δηλαδή ότι θα είμαστε κάτι σαν η Νέα Δημοκρατία της Γερμανίας.
1: Ακριβώς, λέει εμείς θα είμαστε, λέει τώρα. Όπως ας πούμε ουσιαστικά το έχει πετύχει αυτό η Λεπέν στη Γαλλία, που ουσιαστικά αυτή είναι η κυρίαρχη στον ευρύτερο χώρο που πιάνει από τα δεξιά, λίγο τα ακροδεξιά αλλά και τα κεντροδεξιά, γιατί όλοι αυτοί τα Σαρκοζή γκολικοί είναι πολιτικά ανύπαρκτοι, έτσι. Φτάσανε να είναι στη Γαλλία. Το να φτάσει ας πούμε, δηλαδή το να λέμε ότι θα φτάσει ο Κασιδιάρης να έχει μια δυναμική, δηλαδή περίπου του 16-18%, να δώσουμε τα αριθμούς για να πει ότι εγώ διεκδικώ να εκφράσω αυτό που ιστορικά είναι η δεξιά, η μεταπολιτιστική δεξιά και το δεξιά στην Ελλάδα, είναι κατά τη γνώμη μου σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει.
0: Σωστά για την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Γιώργο, να σε ρωτήσω, επειδή το εστίασα, συγγνώμη σε διακόπτω, επειδή το εστίασα και ίσως κακώς μόνο στον Κασιδιάρη, θέλω στη συζήτηση να μου βάλεις, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ καλά ενημερωμένος, δηλαδή οι θέσεις και η όλη φιλοσοφία, όχι μόνο οι θέσεις, η όλη φιλοσοφία του κόμματος. Να μην πούμε αν προσυδειάζει μόνο με κάποιες θέσεις του Κασιδιάρη. Υπάρχει και ο Βελόπουλος, υπάρχει και η Λατινοπούλου και υπάρχει σε πιο πλατιά, όπως το λες, όχι βέβαια σε αυτή στην τόσο ακραία θέση, και η Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ό,τι αφορά έτσι το γερμανικό, το ΕΦΔΕ, πάντα.
0: Σωστά. Ναι, αυτό.
1: Βεβαίως το κόμμα αυτό είναι γνωστό γιατί έχει σκληρό αντιμεταναστευτικό λόγο. Ό,τι ζητά π.χ. να περικοπές επιδομάτων σε μετανάστες, ζητά απελάσεις. Όμως εδώ και εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που το διαφοροποιούν από κόμματα του δικού μας χώρου και του κύριου Βελόπουλου και βεβαίως τον του Κασιδιάρη. Αρχικά είναι ότι το κόμμα αυτό δεν είναι ομοφοβικό. Να σημειώσουμε ότι ο αρχηγός του ΕΦΔΕ είναι μια λεσβία παντρεμένη με νόμιμη Φιλιππινέζα μετανάστρια και μάλιστα έχουν και παιδί με παρένθετη μητέρα.
0: Όλα μαζί δηλαδή.
1: Βεβαίως. Η Αλίτς Βάγκερ.
0: Πολύ καλά, Γιώργο μου, πολύ καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί είναι και κόσμος, ξέρει, διαβάζει τα πιο πολλά τα πολιτικά, αλλά αυτό δεν το γνωρίζει αρκετός κόσμος. Και καλά κάνεις και το βάζεις στη συζήτηση.
1: Βέβαια, που είναι αυτό πάρα πολύ βασικό, γιατί η γραμμή του ΕΦΔΕ είναι ότι το γεγονός ότι έχουμε γίνει πόλος έλξης για μουσουλμάνους μετανάστες, αυτό ας πούμε απειλεί την κοινωνική θέση των ΛΟΑΤΚΙ στη γερμανική κοινωνία. Η ας πούμε ισλαμοποίηση γερμανικών κοινωνιών. Αυτό είναι ένα βασικό τους επιχείρημα. Βεβαίως οι ίδιοι αντιτάσσονται στην ας πούμε στην διδασκαλία woke εκπαίδευσης σε σχολεία, παρόλο που αυτό αντιβαίνει στο μήνυμα της αρχηγού του και άλλων βεβαίως στελεχών, αλλά αυτό βεβαίως είναι κάτι που το διαφοροποιεί από την ελληνική ας πούμε νέα δεξιά, ακροδεξιά όπως θα τα πούμε, η οποία ο λόγος της συχνά είναι αυτό που λέμε έντονα ομοφοβικός, έτσι, λόγω βεβαίως ίσως και λόγω βεβαίως και διαφορετικών κοινωνικών παραδόσεων που έχουμε και εμείς ως Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία σε αυτό το τομέα. Έτσι, αυτό
0: τώρα είναι. Εντάξει. Σωστά.
1: Και ένα επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον, μια δεύτερη επισημάνση, είναι ότι το ΕΦΔΕ δεν είναι πια αντισημητικό. Είναι με το Ισραήλ, υποστηρίζει το Ισραήλ, όπως βεβαίως όλα τα κόμματα του χώρου στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο, ας πούμε, με τον, νομίζω ότι γιατί, ειδικά για την περίπτωση του Κασιδιάρη, όχι βεβαίως για τον κύριο Βελόπουλο, που επίσης υποστηρίζει το Ισραήλ, τη συμμαχία που έχουμε, ας πούμε, ως χώρα. Και όλα αυτά, ειδικά για τον Κασιδιάρη, ας πούμε, το Ισραήλ είναι κάτι σαν κοκκίνο πανί.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν υπάρχει αδικά μία περίπτωση.
0: Υπάρχει εξήγηση, Γιώργο, λες, και το FD και άλλα ακροδεξιά κόμματα, αλλά στεκόμαστε τώρα στο FD στην προκειμένη περίπτωση. Υποστηρίζει, λες, το Ισραήλ. Ταυτόχρονα με το Ισραήλ δεν υπάρχει και ένα, ας πούμε, ένα έντονο άρωμα Μόσχας.
1: Και φυσικά ότι ένα πολύ βασικό, γιατί σε αυτό το ζήτημα ο λεγόμενος χώρος της Ευρωπαϊκής Νέας Δεξιάς είναι διαιρεμένος. Το ΕΕΦΤ ξεκάθαρα υποστηρίζει την εξομάλυνση των σχέσεων της Γερμανίας με τη Ρωσία, την αποκατάσταση των ενεργειακών συμφωνιών. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα στη Γερμανία, γιατί η στέρηση της φθηνής ρωσικής ενέργειας έχει προκαλέσει πλήστα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, με απολύσεις από τη Volkswagen σε μαζικό επίπεδο, τέτοια πράγματα δηλαδή. Κάτι το οποίο είναι και, ενώ άλλα κόμματα του χώρου έχουν, ας πούμε, μια σκληρή στάση εναντί της Ρωσίας, το ΕΦΔ έχει τη στάση όχι, είναι μια χώρα με την οποία είχαμε πάντα σχέσεις, δεν υπάρχει λόγος για την Ουκρανία, ας πούμε, να τσακωθούμε και να χάσουμε πολύτιμα οικονομικά συμφέροντα με τους Ρώσους. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο συμφωνεί βεβαίως και η Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, συμφωνεί βεβαίως και η ελληνική νέα δεξιά εδώ, ειδικά κυρίως ο Βελόπουλος.
0: Ο Βελόπουλος είναι με τη Ρωσία πιο πολύ, έτσι. Εντάξει, το λέμε τώρα, είναι με τη Ρωσία, το λέμε λίγο απλοϊκά, αλλά εντάξει, υποστηρίζει.
1: Περισσότερο με από την κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα, η οποία κυρία Λατινοπούλου σε ζητήματα αυτά είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε θέσεις της κυβέρνησης, έτσι, σε ζητήματα π.χ. διεθνών σχέσεων. Δεν είναι αυτό κάτι. Κρυφό και βεβαίως και υπάρχει τώρα εδώ και μια τεράστια προϊστορία και από την ίδια τη Χρυσή Αυγή, αλλά και από τη σκηνή και από δηλώσεις και του ίδιου του Κασιδιάρη, ότι έχει και αυτή άκρες προς Ρωσία πλευρά. Έτσι. Ειδικότερα, εντάξει, κάποια σχήματα, τέλος πάντων, πολύ ριζοσπαστικού εθνικιστικού χώρου, που δεν θα πούμε ότι είναι αντιπουτινικά, δεν είναι όμως και κυβέρνηση βεβαίως στη Ρωσία, αλλά όμως έχουν όμως κάποιες διασυνδέσεις με αυτό το χώρο, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό είναι ακριβώς που διαφοροποιεί, έτσι, το ΕΦΤ από το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο θα ήθελα να σημειώσω ότι η Μέρκελ, όταν πρώτο είχε σκάσει μύτη δυναμικά, τότε με το μεταναστευτικό, η Μέρκελ είχε πει ότι είναι μια φούσκα που θα σκάσει, και τελικά δεν πήγε και πολύ καλά η πρόβλεψη.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Να σε ρωτήσω, Γιώργο, γενικά τώρα στη Γερμανία βλέπει ο κόσμος από τη μία ο Μέρτ, όπως, ρε παιδί μου, το λέει απλά ο κόσμος, δεν λέει να ξεκολλήσει από την καρέκλα του. Ναι μεν λέει καταστροφικό το αποτέλεσμα, ναι μεν εκείνο το άλλο, αλλά λέει δεν φεύγω ακόμα από την καγκελαρία. Οι άλλοι τον πιέζουν να σηκωθεί και να φύγει, και το ΕΦΔ και φαντάζομαι κάποια άλλα κόμματα. Τώρα πώς είναι η κατάσταση Γερμανία? Στο Βερολίνο βγήκε η αριστερά, στο άλλο κρατήδιο που έγιναν τώρα τις Κυριακές εκλογές βγήκε πάλι η ακροδεξιά. Τι γίνεται στη Γερμανία και κατά πόσον, Γιώργο, θέλω να το συνδέσεις, είναι πιθανό ένα παρεμφερές, προσέξτε, μην παρεξηγηθούν, παρεμφερές αποτέλεσμα στην Ελλάδα? Δηλαδή, εγώ βλέπω πολύ πιθανό να έχουμε στην Ελλάδα αρκετά κόμματα κάποια στιγμή το σκηνικό να γίνει όπως στη Γερμανία. Να πηγαίνουμε με κυβερνήσεις συνεργασίας, όπου ο μεγαλύτερος θα έχει 20-20%, θα συνεργάζεται με κάποιους αναγκαστικά, δεν θα έχει πάντα την δυνατότητα της κοινοβουλευτικής, ας πούμε, σταθερότητας και τα λοιπά, και θα γίνεται αυτό που γίνεται και στη Γερμανία. Τη δική σου γνώμη θέλω όμως.
1: Λοιπόν, κοίταξτε, ας πούμε, συνταγματικά ο Μέρτς παραμένει καγκελάριος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τυπικά. Πιέζεται βεβαίως να παραιτηθεί και ακούγεται πάρα πολύ και από, γερμανικά μιμιέ, ότι ουσιαστικά είναι ένα βήμα πριν την έξοδο, με την έννοια λόγω του ότι ο πολιτικός δρόμος πλέον είναι πάει στα κατήφορο, και το κόμμα δηλαδή και ο ίδιος. Αν όμως, ας πούμε, στη λογική, ξέρετε, εγώ με καγκελάρω, η θητεία μου λύγει ένα συγκεκριμένο όριο, τυπικά μπορεί να μείνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι συγκυβερνάμε τους σοσιαλδημοκράτες, άμα ας πούμε θέλουν αυτοί το ρίχνουν. Δεν υπάρχει ας πούμε συγκυβερνά, δηλαδή με το Πασόκ ας πούμε της Γερμανίας, το κόμμα του έτσι. Άμα αυτό αποσυρθεί από την κυβέρνηση, πέφτει την ίδια μέρα. Αλλά δεν το κάνει μέχρι στιγμής. Οπότε δεν αποκλείεται, δηλαδή σου λέει να ας μείνουμε και όπου βγει, ίσως ας πούμε να λήξει θητεία και να κατεβάσουν και προφανώς θα κατεβάσουν έναν υποψήφιο καγκελάριο, έτσι.
0: Μήπως αλλάξει και πούνε ότι έφταιγε το πρόσωπο ενδεχομένως. Και...
1: Αυτό. Ναι, ακριβώς. Γιατί η Γερμανία δεν έχει αυτή την παράδοση που έχουν οι Βρετανοί να αλλάζουν τους πρωθυπουργούς στο ενδιάμεσο και να συνεχίζεται μετά, όπως είδαμε ότι συνέβη και πρόσφατα έτσι με τον, με τον κύριο Στάρμερ. Τώρα κοιτάξτε, τώρα το. Σε ό,τι αφορά τώρα το στην Ελλάδα, εκεί εδώ τα σενάρια είναι πάρα πολλά. Το μόνο ας πούμε κάτι που διαφορετεί τη χώρα από τις υπόλοιπες, από πολλές μάλλον ευρωπαϊκές περιπτώσεις, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τη μεγάλη φθορά που έχει και παρόλο που 7 στους 10 Έλληνες λένε στα γκάλωπ ότι δεν θέλουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη, υπάρχει δηλαδή ένα αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης, παραμένει έστω και με απώλειες πρώτο κόμμα και έχει βεβαίως πολύ μεγάλη σημασία το ποσοστό που θα πάρει στις επικείμενες εθνικές εκλογές.
0: Ναι, βέβαια, γιατί άλλο το 24, άλλο το 27, άλλο το 29, έτσι, και άλλο το 30.
1: Να πούμε ότι αν πάρει λίγο κάτω από, έστω αν πάρει 24,9, η Νέα Δημοκρατία χάνει και τον πόνους των εδρών που παίρνει. Το πόνους είναι 25 και πάνω και πάει και μακοτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι έδρες θα μοιραστούν αναλογικά σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με σύστημα δηλαδή οπλής αναλογικής, κάτι το οποίο τροφοδοτεί πάρα πολλά σενάρια και που βεβαίως ίσως ακούγονται δύσκολα, δεν είναι και τόσο αδιανόητα με την έννοια ας πούμε μια ας πούμε που την έχει πει ο Μητσοτάκης κυβέρνηση ηττημένων. Ναι. Δηλαδή ας πούμε το δεύτερο κόμμα, το τρίτο, το τέταρτο να πούνε να κάνουν ένα είδος ας πούμε κυβέρνησης με ψήφο ανοχής από άλλους πιθανότατα για κάποιο χρονικό διάστημα. Βεβαίως από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία πιάσει το 25, δηλαδή πάει 25 κόμμα κάτι, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ως αδύνατο, γιατί θα πάρει ένα πόνους. Οπότε ας πούμε θα έχει πάλι.
0: Δεν γίνεται να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς την Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Ακριβώς. Εδώ θα παίξει ρόλο βεβαίως ο Σαμαράς, θα δούμε τι ποσοστό θα αποσπάσει.
0: Πάντως αυτό που φαίνεται, Γιώργο, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι πλέον θα αρχίσει να γίνεται, εγώ βλέπω, παίζουμε να συμφωνήσουμε μια κουβέντα και κλείνουμε, εξαιρετικά δύσκολη πλέον η συγκρότηση σταθερών πλειοψηφιών. Ενδεχομένως θα απαιτηθεί διπλή ή και τριπλή συμμαχία. Κάτι που βλέπουμε ότι θα γίνει και στη Γερμανία τώρα. Δηλαδή μπορεί να μην φτάσει διπλή συμμαχία. Γιατί διάβαζα ότι σε κρατηδιακό επίπεδο ενδεχομένως να χρειαστεί και τριπλή συμμαχία κομμάτων στη Γερμανία.
1: Μα βέβαια, επειδή υπάρχει γραμμή το ΕΦΔΕ να μην κυβερνήσει ποτέ τίποτα, να το αποκλείουμε, πρέπει ας πούμε όλοι οι ηττημένοι που είναι να εταιρεύουν το φάσμα να συμφωνήσουν.
0: Με βαριά καρδιά, έστω να αναγκαστούν να συνεργαστούν.
1: Ακριβώς. Που βεβαίως υπάρχουν ενστάσεις επί αυτού, υπάρχουν και ακόμα και από την αριστερά που λένε ότι δεν μπορούμε, λέει, να παραγνωρίσουμε τη λαϊκή ετοιμιγωρία σε τέτοιο βαθμό. Και έξω ας πούμε και ακούμε έτσι τα σχετικά σενάρια, τα οποία βεβαίως εδώ πέρα ουσιαστικά στα καθή μας, αυτό που θα με βάση το πώς θα πάει το αποτέλεσμα, τι ποσοστά θα πάρει το κόμμα Σαμαρά, αλλά κομμάτα, το βασικό νομίζω που θα είναι προς συζήτηση είναι αν πρωθυπουργός μια σημαντικής κυβέρνησης θα είναι ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι τρίτο πρόσωπο. Εκεί νομίζω θα...
0: Πολύ βασικό είναι αυτό που λες, ίσως και το πιο βασικό, και ίσως εκεί θα κριθούν και θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, έχουμε μέρες να τα πούμε και για τη Γερμανία και για την Ελλάδα. Γιώργο Λυκοκάπη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,94 εκατομμυρίων ευρώ για την περισυλλογή και διαχείριση νεκρών παραγωγικών ζώων, καθώς και για τη λήψη δειγμάτων από νεκρά βοηδή ή εγωπρόβατα για την περίοδο 2027 έως 2030. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αχαΐα, όπου συνεχίζεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην Αχαΐα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες κρούσματα σε εκτροφές και έχουν περισυλλεγεί περισσότερα από 20.000 ζώα μέσα στο 2025 και το 2026. Η περιφέρεια κάνει λόγο για οργανωμένο μηχανισμό διαχείρισης και όχι για έκτακτη κίνηση. Στην Πάτρα προχωρά το σχέδιο για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Χήμαρο Γυροκομείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση και τη μελέτη των έργων, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλαμβάνει πλέον τη δημοπράτηση και την υλοποίηση. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήμα περίπου 1 χιλιόμετρου με κατασκευή νέων τμήματων κήτης, σύρματων κυβωτίων και 2 γεφυρώσεων, ενώ προβλέπεται και αποκατάσταση προβληματικών σημείων. Η ανάγκη των έργων έχει ενταθεί μετά τις πυρκαγιές λόγω της απώλειας βλάστησης και του αυξημένου κίνδυνου διάβρωσης και πλημμυρών. Προβληματισμό προκαλούν οι υποθέσεις ναρκωτικών για τις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι στην Πάτρα. Μέσα στο 2026 έχουν γίνει γνωστές τουλάχιστον 3 υποθέσεις με συνολικά 7 ανηλίκους από περιστατικά κατοχής κάναβης έως χρήση κοκαΐνης. Σε πρόσφατη περίπτωση συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για κάναβη, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση υποπτίας. Οι προηγούμενες υποθέσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων χρήση κοκαΐνης σε πλατεία και διακίνηση κάναβης. Τα περιστατικά επαναφέρουν τη συζήτηση για την πρόληψη, την ενημέρωση μαθητών και γονέων και τη συνεργασία σχολείων και αρχών. Η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση δημιουργεί νέα δεδομένα. Η Βασιλική Γκολόνη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας επισημαίνει ότι αυξάνονται οι δυσκολίες των μαθητών στον προφορικό και γραπτό λόγο, ενώ ήδη ακόμη και μικρές ηλικίες χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή σχολικών εργασιών. Όπως αναφέρθηκε, το ζητούμενο είναι η κριτική αξιοποίηση της τεχνολογίας με έλεγχο των πληροφοριών και των πηγών και με το παιδί να διατηρεί τη δική του σκέψη και έκφραση. Προβλήματα καταγράφονται από τη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στην Πάτρα, καθώς αρκετά καταλήγουν πάνω σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και ράμπες αμαία. Οι εταιρείες προβλέπουν κανόνες στάθμευσης, ζώνες όπου επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδρομής και φωτογραφική καταγραφή του σημείου στάθμευσης, όμως στην πράξη παραμένουν ζητήματα προσβασιμότητας και ασφάλειας. Ο Δήμος επεξεργάζεται ειδικό πλαίσιο με καθορισμένα σημεία στάθμευσης, κανόνες για τις εταιρείες και πιθανή επιβολή τελών χρήσης κοινόχρησης του χώρου. Στα αθλητικά, ο Ηλίας Κότσιος, μιλώντας για την Παναχαϊκή, στάθηκε στην ποιότητα του ρόστερ της και στην ανάγκη ιστορικές ομάδες να αποκτήσουν σταθερές βάσεις, οργάνωση και επενδύσεις με διάρκεια. Αναφέρθηκε ακόμη και στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην αξιοποίηση του ελληνικού ταλέντου, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να εργαστεί στο μέλλον σε ομάδα της Super League. Και ο καιρός, η νεφιά θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα με σποραδικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι
5: για μαθητές που τα θέλουν όλα σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 1, 2, 3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πελοπόννησο FM, δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω μια τοποθέτηση σήμερα στο Μέγκα του Υπουργού Υγείας Στάδιο Γεωργιάδη, που είπε, επειδή γίνεται πολλής λόγος τελευταία λόγω της υπόθεσης Μαζονάκη για την υπνοθεραπεία, και είπε το Υπουργείο Υγείας δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία. Δεν είναι ιατρική πράξη. Και λέω εγώ τώρα, παιδιά, κοιτάξτε το συγκεκριμένο για τον Άδη, δεν θέλω ούτε να λαϊκίσω, ούτε να προσαρμοστώ κατά κάποιο τρόπο με το λαϊκό αίσθημα που λέει χώνε, χώνε, χώνε στον Άδωνη. Την άποψή μου την έχω πει, δεν περίμενε την υπόθεση Μαζονάκη, την έχω πει εδώ και καιρό. Έτσι. Αλλά το Υπουργείο Υγείας λέει δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία. Εδώ και χρόνια υπάρχουν διαφημίσεις και μεγάλες και τεράστιοι άνθρωποι που λένε είμαστε υπνοθεραπευτές και έχουμε επιστοποιήσει κτλ. Πώς το Υπουργείο Υγείας δεν τον αναγνωρίζει τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης? Δηλαδή, γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να πει το Υπουργείο Υγείας ότι δεν αναγνωρίζω την υπνοθεραπεία, και να πει ο κύριος Άδωνης ότι η ΓΑΚΑ, γιατί το είπε χθες έτσι ευθέως, ήταν απατεώνισσα, αφού την ήξερε τόσος κόσμος και πήγαινε η ΓΑΚΑ? Δεν είχε πάρει χαμπάρι κάποιος από το Υπουργείο να πει του Υπουργού, εδώ πέρα αυτή έχει μαζέψει όλο το χρήμα, και δεν είναι μόνο για το χρήμα, και βγήκε χθες γιατί είναι απατεώνισσα. Γιατί πρέπει όλα να γίνονται κατόπιν εορτής? Το θυμήθηκα αυτό, για να πάμε στο Σωτήρι του Γεωργίου, το θυμήθηκα αυτό γιατί πλημμύρισε σήμερα το πρωί με τις βροχές που έριξε το ταχύρυθμο στον Άγιο Αντρέα, όπου γινόντουσαν έργα, είχε γίνει μια ενεργειακή, νομίζω κάτι μεγάλο έργο και κοστοβόρο προφανώς, ενεργειακή αναβάθμιση, και με την πρώτη βροχή που δεν ήταν εδώ, ήταν δυνατή, αλλά δεν ήταν εδώ ότι ανοίξαν οι ουρανοί, πώς το λένε, και πλημμύρισε λέει το ταχύρυθμο, και όποιοι είχαν προγραμματισμένα ραντεβού τους διώξανε. Δεν χρειάζεται να κάνω άλλο σχόλιο. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Σωτήρης Γεωργίου, καλώς τον. Γεια σου, Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είδαμε πολύ πράγμα από Παρασκευή μέχρι Κυριακή, λέω από μπάσκετ, και επειδή αρχίζει την Πέμπτη η Ευρωλίγκα, θα δούμε και πολύ πράγμα. Καταρχάς, να τα πάρουμε ένα-ένα, να σου κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ολυμπιακός, ναι. Έτσι όπως τον είδες στα δύο τελευταία τουρνουά και κυρίως το τελευταίο, είναι έτοιμος, είναι σχεδόν έτοιμος, και τι βλέπεις εσύ ότι του λείπει ακόμα, αν του λείπει κάτι?
1: Για την εποχή πανέτοιμος. Η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Η πιο πλήρης ομάδα που είχε εμφανίσει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Και μαζί με τον Παναθηναϊκό πρώτο φαβορί, ίσως και λίγο πιο μπροστά αυτή τη στιγμή, για την κούπα και το repeat της Ευρωλίγκα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη προπονητή, η ίδια φιλοσοφία, ίδιο αγωνιστικό μοντέλο και project. Έχουν μείνει όλοι οι παίκτες που ήθελε. Ο μοναδικός που έφυγε είναι ο Πίτερς, ο οποίος είναι backup όμως από τον πάγκο, και ο Γουόκα, που πίστευε ήταν τρίτος playmaker την φετινή χρονιά. Ο Ολυμπιακός είναι ενισχυμένος πάρα πολύ στο ένα με Μοντέρο Μακιντάρ, που δεν έχουν καμία σχέση με τον Γουόκα, που μάλιστα το ρόλο του Γουόκαπ τον έχει πάρει ο Τζόσεφ, που είναι καλύτερος από τον Γουόκαπ γιατί απειλεί περισσότερο στην επίθεση. Ο Μακιντάιρ μπορεί να μην είναι έτοιμος γιατί χρειάζεται πάντα playmaker, χρήστο δύο μήνες για να πάρει μπρος, όπως λέμε, με την έννοια να μάθει τους συμπαίκτους τα συστήματα.
0: Σωστά. Δεν είναι ούτε όπως το τεσάρι ούτε όπως το πεντάρι, έτσι. Ναι.
1: Ούτε όπως
0: το Ολυμπιακός έχει δύο βασικές αλλαγές στον Άσο.
1: Ναι, και δεν είναι, δεν είναι ούτε όπως ο Κόμπο Γκάρντ, που είναι ο Μοντέρο, ο οποίος δημιουργεί τον εαυτό του και σκοράρει. Άρα λοιπόν, ο Μακιντάρ θέλει χρόνο. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ο Μακιντάρ στον τελικό του Super Cup με την Real είχε 9 assists σε 17 λεπτά δείχνει την ποιότητα και την κλάση. Θεωρώ ότι είναι καλύτερος δημιουργός και από τον Walkup σαφώς. Επίσης, ο Μοντέρο αθόρυβα δίνει 10-12 πόντους στον Ολυμπιακό από τη θέση του άσου σαν scoring guard, άρα χωρίς να ξέρει καλά-καλά και τους παίκτες. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός στη θέση έχει τεράστια επιρροπή, έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Σκοράρει σε 90 πόντους σε 6 παιχνίδια που ήταν όλα derby και thriller και κρίθηκαν στο τέλος. Είχε απολογισμό 5-1 και αυτή τη στιγμή είναι πληρέστατος. Αυτό το οποίο του έλειψε στο μάτς με τη Ρεάλ αλλά και, με τη Φενέρ, βασικά με τη Ρεάλ, γιατί Φενέρ δεν έχει καλά πεντάρια, ήταν ο Μιλουντίνοφ, ο οποίος δεν μπορούσε να ματσάρει ο Ολυμπιακός τον Ταβάρες όσο ήταν το παρκέ. Και αυτό το οποίο κρατάμε τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατός στην αθλητικότητα φέτος και στην ενέργεια με τον Εντζάι, ο οποίος καλύπτει το κενό του Πίτερς και δίνει αθλητικότητα και ενέργεια, αλλά και με τον Μοντέρο και τον Μακιντάρ, που είναι πολύ πιο αθλητικοί από τον Γουόκαπ. Επίσης, ο Εντζάι δείχνει να είναι μια αποκάλυψη, με την έννοια ότι μπορεί να παίξει το ρόλο του Πίτερς, αν και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά να δώσει πράγματα τα οποία είναι περισσότερα από αυτά τα οποία έπαιρνε από τον Πίτερς μόνο του, δηλαδή ο Ολυμπιακός και δεν είναι και τόσο κακός μπροστά όσο είναι Γαλέζος. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό για τη θέση του backup. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είδαμε ότι είχε και διαθήματα καλής άμυνας, διότι σε κάθε μάτς είχε 10-12 κλεψίματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άμυνες...
0: Αυτό θα σε ρώταγα όμως, Σωτήρη μου, επειδή όπως είπες, έβαλε μέσω όρο, λέμε χοντρικά, 90 πόντους, αλλά δέχεται και άλλους τόσους. Είναι θέμα ότι δεν είναι καλή άμυνα του, ή ότι για να έχεις μια τόσο καλά οργανωμένη επίθεση, λογικό είναι να τρως και πίσω αρκετούς πόντους?
1: Ένα μεγάλο μήνυμα που πρέπει να πάρουν όσοι μας ακούνε και τους αρέσει το μπάσκετ και να καταλάβουν, το οποίο το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις μου, δεν το έχω διαβάσει πουθενά, είναι ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει. Το έχουν πει προπονητές εμάς που σαφώς. Το μπάσκετ έχει πάει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ στο σκορ, έχει πάει πάρα πολύ στο ταλέντο, στην προσωπικότητα των παιχτών. Άρα λοιπόν τα σκορ έχουν ανέβει. Αυτό το οποίο ψάχνουν οι προπονητές πλέον είναι επιθετική άμυνα. Τι σημαίνει αυτό? Οι προπονητές αυτή τη στιγμή θέλουν να βρουν σκορ μέσα από την άμυνα. Είναι αυτό που λέμε παραπάνω κατοχές και αυτό που λέμε κλεψίματα μέσω της επιθετικής άμυνας. Δεν υπάρχει το παίζω καλή άμυνα, δέχτηκε 75 πόντους. Δεν υπάρχει, ξεχάστε το. Όπως επίσης τα σκορ πάνε ψηλά, αλλά μπορεί να έχει παίξει καλή άμυνα. Τι σημαίνει έχω παίξει καλή άμυνα? Ο Ολυμπιακός στο μάτς με τη Φενέρ, με τον Ερυθρό Αστέρα, τέταρτη περίοδο δέχτηκε 11 πόντους. Στο μάτς με τη Φενέρ, τέταρτη περίοδο δέχτηκε 12 πόντους. Στο μάτς με τη Ρεάλ έχει ένα διάστημα που έχει κρατήσει τη Ρεάλ χαμηλά. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός και ο κάθε Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και όλοι, μην κοιτάτε να λέμε παίξαν καλή άμυνα, δεν σημαίνει δέχτηκε 75 πόντους. Μπορεί να έχουν δεχτεί 85-90, αλλά να έχουν παίξει καλή άμυνα, γι' αυτό βάζουν 92 και κερδίζουν. Γιατί είναι η επιθετική άμυνα που δίνει τις παραπάνω κατοχές και τα κλεψίματα. Ο Ολυμπιακός είχε σε όλα τα παιχνίδια 10 με 12 κλεψίματα. Ξένα είχε 15. Αυτό σημαίνει ότι αν και είμαστε αρχή τη σεζόν, έβγαλε πάρα πολλές φάσεις από την άμυνα, γιατί βγήκε στο transition από τα κλεψίματα. Όσο περνάει ο καιρός, θα τελειώνει και τις φάσεις πιο καλά. Άρα λοιπόν παίζει και καλή άμυνα ο Ολυμπιακός με τη λογική αυτή την οποία παραθέτουμε. Μην κοιτάμε τα σκορ. Έχει αλλάξει. Αυτή είναι μεγάλη αλλαγή.
0: Τελευταίο ερώτημα για τον Ολυμπιακό και θα επιστρέψουμε ενδεχομένως. Του λείπει, όπως συνεχίζει να λέει αρκετός κόσμος φίλοι του Ολυμπιακού, του λείπει ένας Χεζόνια ή ένας Διαλό ή όχι θεωρείς για την ώρα?
1: Οπωσδήποτε του λείπει, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και αν υπάρξει ένας τραυματισμός στον Ολυμπιακό του Βεζέκοφ για ένα ή δύο μήνες, ο Ολυμπιακός θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός αυτή την έχει μόνο τον Βεζέκοφ, τον βελτιωμένο και στο passing game world στο 3, από Παπα-Νικολάου 37, ο Εντζάι δίνει λύσεις αλλά είναι για 10 λεπτά 15, στο 4 μόνο, και ο Μακίσης και έχει φύγει. Άρα, λοιπόν,
0: άρα θέλει άλλον ένα παίχτη 4-3 από την καταλαβαίνω, ή 3-4.
1: Ακριβώς, ούτως ή άλλως, πόσο δεν μάλλον αν υπάρχει τραυματισμός, αλλά ούτως ή άλλως θέλει. Θα προτιμούσε τον Διάλο, του κάνει και ο Χεζόνια. Ο Χεζόνια είναι η ελπίδα όμως, γιατί αυτός μπορεί να μείνει ελεύθερος και δεν έχει κείμενο συμβόλαιο σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό. Αν και ενδεχομένως για κάποιους, το λέω, ενδεχομένως χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις και Φαλ, να είναι λίγο να μην έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για τον Παναθηναϊκό. Μια χαρά. Τι είναι το μάτι σου πάντως εσύ?
1: Μια χαρά άποψη έχουμε. Ο Φαλ θα είναι ένας παίκτης των 5-7 λεπτών. Ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι δεν πιέζεται να πάρει παίκτη, γιατί έχω πει ότι θα παίζει με Λεσόρια, Μπουσέλε και Μίτογλου, που δείχνει βελτιωμένος φέτος και αναγεννημένος και από την εθνική τρίτα με 4 τρίπλα παίζει στην Ισπανία. Άρα λοιπόν δεν πιάζει να πάρει παίκτη.
0: Άρα ο Φαλ 5 λεπτά θα παίζει, όπως το λες.
1: 5 λεπτά, 7, και σε κάποια μάτσα που θα ματσάρει με, με κορμιά σαν το δικό του, όπως είναι με τον Βαλασιούνας, με τον Μιλουντίνοφ, με τον Ταβάρη, θα παίζει 13-14, γιατί τον πήρε ο Βράντοβιτς. Πάμε 13-4, είναι 2-20 από τραυματισμό, δεν πάει παίξει να πάρει. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι του Παναθηναϊκού, οι απουσίες του Χέις και του Ναν είναι σημαντικές. Βασικά του Ναν θα δω, γιατί θέλω να δω αν ο Ναν θα μπει στο πρόγραμμα και στο καλούπι ο Μπράντοβιτς. Είναι σημαντικές οι απουσίες. Παρ' όλα αυτά έχει τεράστιο βάρος ο Παναθηναϊκός, έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα. Και επίσης κάτι σημαντικό, Χρήστο. Ο Μπράντοβιτς επέλεξε να έχει εύκολα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει κανένα σημαντικό παιχνίδι σε σχέση με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Ένα μάτσο τον Πάουκ έχει παίξει. Όλα τα άλλα ήταν εύκολα.
0: Γιατί πιστεύεις το έκανε αυτό ο Μπράντοβιτς? Σίγουρα δεν το κάνει τυχαία.
1: Δεν ήθελε ταξίδια, δεν ήθελε δυνατούς αντιπάλους, γιατί θέλει να κάνει καλές προπονήσεις για να πράξει τη φιλοσοφία του. Ο Παναθηναϊκός έχει καλό πρόγραμμα, γιατί έχει 7 μάτς, 8 πρώτα στο ΟΑΚΑ, στην Ευρωλίγα. Άρα λοιπόν έχει πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και εύκολο πρόγραμμα. και γι' αυτό και ρολάρει. Η αλλαγή είναι εμφανέστατη. Ο Μπράντοβιτς για το καλημέρα έδειξε ότι στόχος είναι να παίζει η ομάδα του άμυνα. Επαναλαμβάνω, όχι των 70 πόντων, ας έφαγε λίγους, ήταν εύκολη αντίπαλη. Εννοώ με τον τρόπο που χαρακτήρισα το τι σημαίνει άμυνα στο σύγχρονο μπάσκετ. Δεύτερο, αθλητικότητα, ενέργεια άμυνα με αλλαγές που δεν έπαιζε ο Άταμον, δηλαδή ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα, και να έχει μέσα όταν δεν είναι ο Λεσόρ 5 παίκτες που θα απειλούν όλοι. Με το μακρινό σου και με το τρίποντο. Αυτός είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλο rotation με τους παίκτες που θα παίζουν 20-25 λεπτά και όλοι να έχουν ρόλους. Ρόλο βρήκε ο Μίτογλου, ρόλο βρήκε ο Καλατζάκης που ξεκίνησε σε παιχνίδια για να στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να παίζεις και άμυνα. Ρόλο έχει ο Ρογκαβόπουλος. Ρόλο ακόμα και ο Ματζούκας που ήταν η ευχάριστη έκπληξη και δείχνει ότι μπορεί να μπει στο δεκάδα γιατί δείχνει αναγεννημένος. Άρα λοιπόν όλοι θα έχουν ρόλους. Ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει κάτι άλλο. Θα περιμένει τον χρόνο να δουλέψει για αυτόν. Ερωτηματικό αν θα μπορέσει να μπει ο Νάς στο καλούπι αυτό, δηλαδή να μην παίζει για τον εαυτό του αλλά να παίζει για την ομάδα και η ομάδα να αναδεικνύει τον Νάς. Είναι κάποια χαρακτηριστικά. Ο Παναθηναϊκός δείχνει αναγεννημένος, δείχνει ένας άλλος Παναθηναϊκός σε σχέση με τον μπάσκετ που δούμε με τον Άταμα. Θα είναι εντελώς διαφορετικό το μπάσκετ που θα δούμε πλέον. Ο Φραντζίσκο θα παίρνει και τον ρόλο του Νάν στο σκοράρισμα όταν ο Νάν θα είναι εκτός ή όταν θα είναι εκτός πεντάδος. Θα παίζει 25 λεπτά το πολύ και αυτός. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα θέματάκι στο 3, όπου δεν υπάρχει το βασικό τριάρι, θα πηγαίνει όμως σε σχήματα είτε με κοντά είτε με ψηλά, με Μπόγκα, με Ρογκαβόπουλο που περιμένει πολλά του Ρογκαβόπουλο, το θεωρεί σέρβο όσον αφορά το σούτ, επειδή το σούτ ο Μπράντοβιτς, και θέλει να είναι και υγιής ο Λεσόρ και καλή, σε καλή κατάσταση ο Λεσόρ για να κάνει τη διαφορά στο 5 για τα 20-22 λεπτά. Δεν θέλει να το καταπονήσει, δεν θέλει να παίζει παραπάνω, το θέλει 20-22 λεπτά.
0: Υπάρχει κάτι εφόσον επιστρέψουν υγιείς και μάχημοι και ο Νάν και ο Λούκας και ο Χεσδί. Υπάρχει κάτι, Σωτήρη, που βλέπεις ότι θα ήθελε έστω μια προσθήκη δεύτερης έτσι, διαλογής ο Παναθηναϊκός ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Εγώ νομίζω είναι υπερπλήρης.
1: Είναι υπερπλήρης, απλά εδώ ενώ ο Ολυμπιακός ξέρουμε τι δίνει ο κάθε παίκτης, εδώ θα πρέπει να δούμε αν ο Λεσόρ θα είναι καλά στην υγεία του για να είναι ποιοτικά τα 20-22 λεπτά, δηλαδή Λεσόρ παλιός και όχι περσινός. Το 2, εάν στο 3 θα βγει που λέμε το σύστημα με τα τεσσάρια που θα πηγαίνουν στο 3 ή με τα διάρια που θα πηγαίνουν στο 3, αλλά μπορεί να βγει γιατί η άμυνα με αλλαγές, αυτό ενδιαφέρει τον Μπράντοβιτς, αυτό είναι πιο σημαντικό από το αν στην επίθεση θα είναι κάπου στατικός με τον Μπόγκα π.χ. στο 3. Και αν θα
0: εσένα τι σου φαίνεται προσωπικά σαν Σωτήριες, σου φαίνεται ότι ταιριάζει στον Παναθηναϊκό όταν θα είναι όλοι βέβαια μάχημοι να παίζει με τρεις κοντούς, δηλαδή λέω π.χ. Γκραντ, Μπαντιό, για να έχει και δύο αμυντικούς που απειλούν όμως και επιθετικά, και έναν εκ των Αν Φρανσίσκο, ή να παίζει με δύο κοντούς και να έχει στο 3-4-5 να έχει πιο
1: 8,
0: δηλαδή Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσελέ.
1: 8 στα 10 παιχνίδια ο Μπράντοβιτς ανάλογα τον αντίπαλο, δηλαδή, αλλά 8 στα 10 παιχνίδια, επειδή θέλει να παίζει άμυνα με αλλαγές και πρέπει να έχει κορμί ψηλό στο 3, θα παίζει είτε με τον Μπόγκα είτε με τον Χέις Ντέιβις ή με τον Ρογκαβόπουλο. Θα μοιράζονται το χρόνο αυτοί οι τρεις περίπου 12 λεπτά, και μπορεί να δούμε 2-3 λεπτά μέσα στο ένα τέτοιο σχήμα τον Καλαϊτζάκη για την άμυνα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Η εικόνα που άφησε, ξέρεις, ένας παιδί μου που δεν είναι και τόσο μπασκετικός και δεν ασχολείται, σου λέει κόντρα τον Παναθηναϊκό και κάνει. Ο ΠΑΟΚ, ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι του Σωτήρη Κατεσέ, με αυτά που είδες και με αυτά που καταλαβαίνεις?
1: Καταρχήν θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες για την Ευρωλίγκα αναλυτικά. Καταρχήν η είδηση είναι ότι περιμένουμε στις 5 του μηνός, τη Δευτέρα, Οκτώβρη, αν θα γίνει εξαγορά της Ευρωλίγκα από το NBA Europe, ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα οδηγηθούμε. Αν θα έχουμε σύμπραξη δύο διαφορετικές διοργανώσεις, όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ, θα είναι και στις δύο διοργανώσεις μέσα, γιατί θα έχει βρει με την Ευρωλίγκα, με τη διοίκησή της, ο Μπιστακίδης, γιατί ρίχνει τρελά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα. Ήδη ΠΑΟΚ και Άρης. Ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι μόνο Ευρωλίγκα σίγουρα. Θα είναι, πιστεύω, και αναλόγως τι θα γίνει, ο Άρης και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα, λες.
1: Σίγουρα.
0: Ό,τι από την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, είτε το πάρει, δεν το πάρει.
0: Ναι. Ακόμα και αν δεν πάρει το EuroCup.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε δύο θα πάρουν το EuroCup. Ακόμα και η Ευρωλίγκα μόνο την άλλη, δύο θα πάρουν το EuroCup.
0: Και γι' αυτό, Σωτήρη, μου φαίνεται, συγγνώμη, σε διακόπτω, και γι' αυτό μου φαίνεται και λογικό ότι ο Μιστακίδης έχει χαλάσει και κυκλοφορεί στην αγορά ότι έχει ρίξει στο τραπέζι και πολλά λεφτά για άλλους παίζει. Κάπου διάβαζα ότι έχει κάνει πρόταση στο Χεζόνια με 4-5 εκατομμύρια το χρόνο για 3-4 χρόνια.
1: Εννοείται, και επίσης είναι στα σκαριά να φτιάξει και γήπεδο καινούριο.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, που σημαίνει, ρέει αυτό σημαίνει, ναι, αυτό, ο Πιθακίδης έχει απογειώσει τον ΠΑΟΚ, είναι κολοσσός. Ναι.

0: πάνω κάτω στο επίπεδο. Πάω και είναι λίγο πιο κλασάτος ποιοτικά, αν θες. Λίγο ελάχιστα. Ο Άρης είναι πιο δουλεμένος, ίσως σε κάποια συστήματα. Βλέπουμε πολύ επιθετική άμυνα από τους Ισπανούς κτλ. Και οι δύο ομάδες θεωρώ ότι είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Και οι δύο ομάδες επίσης θα μπορούσαν να σταθούν στη φετινή Ευρωλίγκα. Η φετινή Ευρωλίγκα από τις θέσεις 12, 14 και κάτω είναι πολύ αδύνατη. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι καλύτερος. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι καλύτεροι. Τον είδαμε και τον Άρη με τον Αστέρα, πώς κοντράρισε τον Αστέρα και τον κέρδισε και ο Σάδας σε ένα παιχνίδι. Και εύκολα είναι ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή, κάτι ομάδες τύπου Βιλερμπάν, Βίρτους Μπολόνια που δεν θα είναι καλή, Μπάγερν, Παρί, Μπασκόνια, από αυτές τις ομάδες, ακόμα και Παρτίζα που την νίκησε ο ΠΑΟΚ, αυτές τις ομάδες είναι καλύτεροι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και μάλιστα, αν έπαιζαν στην Ευρωλίκα, θα είχαν και δύο παίκτες ακόμα, θα ήταν σίγουρα αρκετά καλύτεροι. Είναι ομάδες από 5 Ευρωλίκα και οι δύο. Είναι φαβοροί για το EuroCup. Ναι. Υπάρχει μια Μπασαχεσίρ εκεί πέρα από την Τουρκία που θα παλέψει, αλλά νομίζω ότι είναι πράγματι πάρα πολύ καλές ομάδες και οι δύο.
1: Μάλιστα. Δεν θα πούμε τώρα, επειδή υπάρχει την Πέμπτη, υπάρχουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα που έχουμε πρεμιέρα την Παρασκευή.
0: Αύριο αναλύσουμε την Ευρωλίγκα γενικότερα.
1: Μπράβο, αύριο θα πούμε για την Ευρωλίγκα και την Παρασκευή μετά. Λέω την Παρασκευή θα μιλήσουμε για το Super Cup, γιατί καπάκι μετά τα παιχνίδια των δύο που ξεκινάνε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Σαββατοκύριακο έχουμε το Super Cup, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ημιτελική και καπάκι την Κυριακή ο τελικός.
0: Την Πέμπτη θα πούμε για τα παιχνίδια και τους αντιπάλους που είναι εύκολοι στην πρεμιέρα της Ευρωλίγα για τις ελληνικές ομάδες. Την Παρασκευή τι είδαμε και για το Super Cup, το οποίο δεν έχει καμία σημασία. Είχε σημασία όταν ήταν η πρώτη διοργάνωση πριν από την Ευρωλίγα, τώρα ξεκίνησε η Ευρωλίγα, είχαμε και Super Cup Ευρωλίγα, άρα το Super Cup το ελληνικό με και τις πολλές απουσίες δεν έχει καμία ουσιαστικά σημασία. Μην ξεχάσουμε την ΑΕΚ, γιατί πολλοί κόσμος της ΑΕΚ ρωτάει τι γίνεται. Η ΑΕΚ θα τους έχει χαμηλότερο μπάτσο από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Εάν η ΑΕΚ μπει στο NBA Euro, πει στη νέα σύμπραξη που θα γίνει NBA Euro Ευρωλίγα, εάν γίνει, οι άνθρωποι που έχουν βάλει χρήματα, που έχουν μπει στο μετοικό συμβούλιο της ΑΕΚ, σκοπεύουν να βάλουν κατά τον αριθμό 200 με 250 εκατομμύρια.
1: Ωραία, ρέει το χρήμα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, τα λέμε αύριο. Να σε καλά, φίλε.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου εδώ. Ήρθε στιγμή να υποδεχθώ στο στούντιο τον Προκόπη Γκόκο, με τον οποίο μας συνδέει κάτι κοινό και κάτι ίδιο.
2: Σπάνιο.
1: Και σπάνιο. Εντάξει, ρε παιδί μου, με κάποιον
2: που. Στο ίδιο γραφείο, σπάνιο.
1: Στο ίδιο γραφείο, στο ίδιο ραδιόφωνο, στο ίδιο. Και για ακούστε, έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια. Χρόνια πολλά, Προκόπη μου.
2: Χρόνια πολλά, Χρήστο, μας χαίρονται.
1: Βέβαια, δεν έχουμε τα ίδια γενέθλια. Άλλα χρόνια κλείνω εγώ και άλλα κλείνει ο Προκόπης. Αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπικό δεδομένο. Μην περιμένετε να το ακούσετε. Δεν ξέρω, βέβαια, αν στο Facebook έχω βάλει εγώ ηλικία. Έτσι. Θα περίμενα και το λέω πραγματικά με παράπονο από τον συντονιστή και προϊστάμενο του ραδιοφωνικού σταθμού, τον Κώστα Λαμπρόπουλο. Θα περίμενα μία κίνηση τώρα που γίνεται η αλλαγή, που έρχεται ο Προκόπης και αποχωρώ εγώ, να υπήρχε έστω μία τούρτα, ξέρω εγώ, με ένα, δύο, τρία κεράκια. Δεν υπάρχει τίποτα προς το παρόν. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει μεριμνήσει ή ο συντονιστής του ραδιοφώνου μέχρι το τέλος ημέρας να γίνει κάτι κοινό, μιας και έτυχε η μοίρα μας έφερε με τον Προκόπη να έχουμε μαζί γενέθλια. Ευχαριστούμε πολύ προκαταβολικά για τις ευχές σας. Παραδίδω μικρόφωνο στον Προκόπη.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Οχτώ λεπτά μετά τη 2 είμαστε και σήμερα εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις για να σας μεταφέρουμε τα πάντα όλα σε ό,τι έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα, φυσικά με την τοπική αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε να πούμε και σήμερα πάρα πολλά με το εντός, το εκτός έδρας, τα μικρόφωνα όπως κάθε μέρα και σήμερα Προκόπης Κόγκος.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει χθες, υπάρχει μια έκπληξη. Η έκπληξη ακούει στο όνομα του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μας κάνει την χαρά και τιμή να είναι σήμερα ραδιοφωνικά κοντά μας. Κ. Βρούτση, ο οποίος έχει αποδείξει στην πράξη ότι αγαπάει την Πάτρα. Κύριε Βρούτση, καλό μεσημέρι από την Πάτρα και τον Πελοπόννησο FM.
1: Κύριε Κόγκο, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το να αγαπά την Πάτρα μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει στην Πάτρα, ως Υπουργός Αθλητισμού δεν μπορώ να το αφήσω σχολίαστο, κάτι που είμαι υποχρεωμένος να είμαι κοντά στην Πάτρα, είναι ότι είναι ένας πολύ αθλητικός νομός. Και το ότι είναι πολύ αθλητικός νομός δεν το λέει ο Υπουργός επειδή συζητάει, ακούει ή βλέπει, είναι τα στοιχεία, του Υκούρος, τα οποία δείχνουν ότι έχουμε ένα νομό με 231 σωματεία, 14.183 αθλητές, 337 προπονητές, 71 αθλήματα. Δηλαδή είναι ένας από τους πιο δραστήριους αθλητικά νομούς της χώρας. Και ως εκ τούτου αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε δίπλα στο νομό Αχαΐας και στην Πάτρα.
0: Είχατε προχτές μία ακόμα επίσκεψη. Ήρθατε από την Αθήνα λοιπόν για να κάνετε τα γένεια της δεύτερης, της νέας εξέδρας στο Κύπρο Προσφυγικών. Εξέδρα την οποία είχατε δεσμευτεί πέρυσι το Φεβρουάριο. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δόθηκαν τα χρήματα, έγιναν εργασίες, η δέσμευση έγινε πράξη και πλέον τα ιστορικά προσφυγικά έχουν χωρητικότητα 2.600 θέσεις. Αλλά πέρα από αυτό έχουν και βαθμό ασφαλείας. Μέχρι πριν δεν ήταν εύκολο να φιλοξενηθεί παιχνίδι υψηλού κινδύνου. Πλέον έχουν δύο διαφορετικές εισόδους. Είναι πολύ σημαντικό και ήρθατε εδώ και είχατε την ευκαιρία να δείτε από κοντά το έργο μαζί με τους ανθρώπους και τους υπόλοιπους πολιτικούς, αλλά και τους ανθρώπους της ΕΠΣ Αχαΐας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή όταν βλέπω ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν λειτουργούσε, ή μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, υπολειτουργούσε μέσα σε ένα χρόνο, αναζωογονήθηκε και ξαναγεννήθηκε. Και αυτό έγινε με τρία σημαντικά βήματα. Το πρώτο βήμα ήταν η δέσμευσή μου και η υλοποίηση μέσα σε 6 μήνες του μεγάλου θέματος που λέγεται ενεργειακή αναβάθμιση. Τα προσφυγικά απέκτησαν ενεργειακή αναβάθμιση. Το δεύτερο βήμα ήταν πριν 6 μήνες ο νέος Χλωροτάπητας που ήμουν και στα Εγγένεια. Εγγενιάσαμε και την ενεργειακή αναβάθμιση και τον νέο Χλωροτάπητα, άρα απέκτησε τις υποδομές. Και το τρίτο ήταν ότι το πλέον απέκτησε προσβασιμότητα και άνοιξε για όλο τον κόσμο. Μετά από 25 χρόνια φτιάξαμε την καινούργια εξέδρα των προσφυγικών, κάτι το οποίο έκανε ουσιαστικά και πάλι λειτουργικό σύγχρονο γήπεδο των προσφυγικών, ένα γήπεδο από αυτά που δεν έχουμε πια στην Ελλάδα, μέσα στον αστικό ιστό, πανέμορφο, μπορεί να φιλοξενήσει τις ομάδες με ασφάλεια από 2 διαφορετικές εξέδρες. Είναι πραγματικά ένα σολίδι κυψέλη αθλητική για τον νομό Αχαΐας και για το Δήμο της Πάτρας. Καλό ρίζικο να είναι και να το ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι, να το ευχαριστούν οι αθλητές, να το ευχαριστηθεί όλη η Ελλάδα.
0: Και δεν μείνατε μόνο σε αυτά, το είπατε και στην ομιλία σας κατά τη διάρκεια του αγώνα προχτές, ότι τρέχουν έργα που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η αλλαγή του Ταρτάν στο Πανπελοποννησιακό, είναι ενεργειακή αναβάθμιση στο Πεπανός, είναι το Τόφαλος. Πείτε μας δύο πράγματα, δύο κουβέντες, και αν υπάρχει δυνατότητα να πούμε και ένα μικρό χρονοδιάγραμμα, κύριε Βρούτση.
1: Με μεγάλη χαρά. Κοιτάξτε, το ότι έχω τη δυνατότητα να σας λέω τα στοιχεία και τα νούμερα. Πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν από τη μία μεριά καθόλου εφικτό, κανείς δεν ήξερε ποια είναι η δυναμική, η αριθμητική δυναμική του αθλητισμού σε μία περιοχή. Σήμερα μπορώ με ακρίβεια να ξέρω ένα δήμο, ένα νομό, είναι ο γνωστός κούρο. Και όσον αφορά και τα έργα τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή, επίσης, διότι είναι πλέον ψηφιακά καταγεγραμμένα όλα και μπορώ να ξέρω και να λέω ότι αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, στο νομό Αχαΐας, εκτελούνται έργα της τάξης των 9.117.254,71 ευρώ σε όλους τους Δήμους. Από αυτά τα 7 εκατομμύρια, δηλαδή συγκεκριμένα τα 6.859.000, εκτελούνται στο Δήμο της Πάτρας. Είναι έργα τα οποία θα αλλάξουν την αθλητική εικόνα του Δήμου της Πάτρας και ουσιαστικά η Πάτρα θα αναβαθμιστεί αθλητικά όσο ποτέ στο παρελθόν. Είναι έργα τα οποία αφορούν κατά βάση το ΕΑΚ, το Πανπελοποννησιακό, το οποίο εκτελεί 2 ειδών έργα. Το πρώτο αφορά χρήματα που δίνονται για έργα τα οποία αφορούν αυτοχρηματοδότηση μέσα από τον αυξημένο προϋπολογισμό του. Υπενθυμίζω, αν και το έχω πει πολλές φορές, ότι μετά το 2024 δόθηκαν χρήματα που δεν είχαν δοθεί για δεκαετίες στο Πανπελοποννησιακό. Τον προϋπολογισμό του ΕΑΚ, που υπηρετεί ως πρόεδρος ο κ. Λικούδης με το διοικητικό του συμβούλιο, έχουμε αύξηση 76,47%. τον προϋπολογισμό από κρατικούς πόρους του Υπουργείου Αθλητισμού προς το παραπολιτισιακό. Αυτοί οι πόροι δεν πάνε χαμένοι, ήδη εκτελούνται έργα μικρής κλίμακας, αλλά που αναβαθμίζουν το παραπολιτισιακό, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει ποτέ στο παρελθόν. Από μονώσεις, από ηλιακούς θερμοσύφωνες, από ηλιακούς πάνελ για την αυτονομία, την ενεργειακή, από αποδυτήρια, αυτά γίνονται με κλίματα μέσα από τον προϋπολογισμό του ΑΚ, 76,47% αύξηση. Είναι και τα άλλα έργα των 7 εκατομμυρίων. Αυτά τα έργα των 7 εκατομμυρίων αφορούν και το ΑΚ και πέρα από το ΑΚ. Παραδείγματος χάρη, είναι γνωστό ότι ανακοινώσαμε, θα φτιάξουμε το ταρτάν μετά από πάρα πολλά, πολλά χρόνια, το ταρτάν στο παραπολιτισιακό. Χρήματα τα οποία ήδη δώσαμε στον Δήμο της Πάτρας για να τρέξει τον διαγωνισμό. Και φυσικά έργα τα οποία αφορούν την αναβάθμιση του ίδιου του ΑΚ της Πάτρας, του Πελοποννησιακού, που θα κάνουμε αναβάθμιση στο, κολυμβητήριο. Ετοιμάζεται η συνολική αναβάθμιση με πόρους της περιφέρειας για το κολυμβητήριο. Θα κάνουμε αναβάθμιση σε όλο το κολυμβητήριο, τα μηχανολογικά και τα μονωτικά, και θα κάνουμε και την ενεργειακή αναβάθμιση και στήριξη στο τόφαλο, στο βοηθητικό του τόφαλο, το οποίο θα το ξαναφέρουμε.
0: Και αυτό περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία ο αθλητικός κόσμος. Το βοηθητικό θα δώσει σημαντικές λύσεις σε αρκετά αθλήματα.
1: Κοιτάξτε, το τόφαλο, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι πραγματικά σε πιάνει καρδιά σου να το βλέπεις, σκεφτείτε ότι σε 1,5 χρόνο, η εκτίμησή μου είναι, θα έχει μπει και πάλι η θελετουργή. Ο κόσμος όμως πρέπει να ξέρει κάτι, το οποίο το λέω σε όλη την Ελλάδα αυτό, κύριε Κόγκο, γιατί έχει αξία. Ότι τα χρήματα τα οποία δίνουμε είναι χρήματα του δημοσίου. Η κατασκευή ενός έργου του δημοσίου ξεκινάει από τη μέρα που ο υπουργός θα πει, όχι που θα πει τα δίνω τα λεφτά ή σκέφτομαι να δοθούν. Αυτό είναι πολιτική ευθύ ή προσδοκία. Είναι πολιτική προσδοκία. Δεν είναι χρήματα. Τα χρήματα δίνονται από τη μέρα που ο υπουργός υπογράφει και δεσμεύονται. Ό,τι σας έχω πει, έχουν δεσμευτεί για την Πατρά και την Αχαΐα. Λοιπόν, αρχίζει να τρέχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι το γραφειοκρατικό. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Το γραφειοκρατικό σημαίνει υπογράφει ο υπουργός, έρχονται τα χρήματα, πάνε στο ΕΑΚ ή πάνε στο Δήμο. Ο Δήμος αναλαμβάνει τεχνική υπηρεσία να φτιάξει, να δημοπρατήσει τη μελέτη. Περνάει ένα διάστημα, δημοπρατεί τη μελέτη, βγαίνει ο ανάδοχος, δεν έχουμε ενστάσεις και αρχίζει η υλοποίηση του έργου. Αυτό είναι περίπου ένα ολόκληρο χρόνο με 1,5. Τόσο χρειάζεται το γραφειοκρατικό. Και περίπου ένας χρόνος είναι και ο χρόνος υλοποίησης του έργου. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές, επειδή το προσφυγικά δεν φτιάχτηκαν με αυτή τη διαδικασία, παρενέβη η ΕΠΣ. Η ΕΠΣ, η οποία είναι αξιολογότατη, πολύ δυνατή και μαχητική, η ΕΠΣ της Αχαΐας, με τον Άγγελο Πρόεδρο, πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει η αποτελεσματικότητά της. Τα τρέξε γρήγορα. Όχι με τις διαδικασίες του δημοσίου. Αυτά τα υπόλοιπα που σας λέω είναι διαδικασίες του δημοσίου που απαιτούν χρόνο. Όμως να ξέρει ο αθλητικός κόσμος της Πάτρας ότι τα χρήματα έχουν δεσμευτεί, δεν γυρίζουν πίσω και έχουν πάρει το δρόμο και το μονοπάτι της υλοποίησης. Όλα αυτά τα έργα μέσα σε 1,5 χρόνο από τώρα, 2 θα έχουν υλοποιηθεί. Η εκτίμηση είναι ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν βγει οι διαγωνισμοί για όλα αυτά τα έργα.
0: Μια χαρά, πάρα πολύ καλό. Είπατε και στην ομιλία σας, επειδή είναι δεδομένο ότι έχετε, όχι έχετε προσπαθήσει, έχετε βάλει σε τάξη και με το Μητρό, με τα σωματεία, πάρα πολλά θέματα, έχετε βάλει σε τάξη και σε επίπεδο οργανωτικό αλλά και ηλεκτρονικό. Με το e-Kurs, το οποίο είπατε και στην ομιλία σας, πλέον είναι σε app, μπορεί να το κατεβάσει ο καθένας στα κινητά. Και τι μπορεί λοιπόν ο κάθε φίλος να δει, κύριε Βρούτση, με το e-Kurs?
1: Να σας πω πολύ απλά τι μπορεί να πει. Όταν ήρθα στο Υπουργείο, ζήτησα να μου πούν οι Ολυμπιονίκες, οι παράγοντες του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ. Γέμισε το γραφείο μου, ζήτησα από όλους να μου πούν αν είναι προτίθενται να με βοηθήσουν. Είπαν όλοι ναι. Μ' ακούει τώρα ο κόσμος, τώρα οι ακροατές σας, έχει ενδιαφέρον ιστορία. Τους ρώτησα αν γνωρίζουν από αθλητισμό, μου είπαν όλοι ναι, αυτονόητο. Όταν τους ρώτησα ποιος είναι ο αθλητισμός στην Ελλάδα, δεν ήξερε κανείς. Ήταν λογικό, γιατί μέχρι το 2024. Όλα ήταν σε χαρτάκια γραμμένα, με εκτίμηση, με σφραγίδες και μαϊμού, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι ήταν, σωματεία, ανύπαρκτα, εικονικά, τα χρησιμοποιούσαμε για να ψηφίζουν και το να τ' άλλο. Οπότε την καταγραφή του ελληνικού αθλητισμού δεν την ήξερε κανένας. Δεσμεύτηκα ότι σε 7 μήνες η Ελλάδα θα δει τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση. Πράγματι, τον Απρίλιο του 2024 το κάναμε με το e-Kurs. Χρυσή δίκηση στον πυρήνα του αθλητισμού, στα σωματεία. Η Ελλάδα σήμερα έχει 6.451 πραγματικά αθλητικά σωματεία. 452.961 αθλητές πραγματικούς, 20.654 προπονητές πραγματικούς, και αυτό κατανέμεται στο Δήμο της Πάτρας, σας είπα πριν τα στοιχεία, στο νομό και τα υπόλοιπα. Το βλέπει ο κόσμος του αθλητισμού. Παράγοντες, όσοι θέλουν να μπουν, αθλητές, μπαίνουν στο Ικούρο, το Υπουργείο Αθλητισμού και τα βλέπουν. Τα έχω δώσει και στους δημάρχους και οι δήμαρχοι του νομού ΑΧΑΕΣ τα βλέπουν. Όμως αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν το έχει. Πριν 10 μέρες κάναμε κάτι επίσης καινοτόμο που επίσης δεν υπάρχει πουθενά. Όλοι οι Έλληνες έχουν στο κινητό τους όλα τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού. Εάν μπουν στο app του κινητού τους και κατεβάσουν το MyKouros app, όλα τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη της Πάτρας, θα μπουν στο κινητό του κάθε κατοίκου της Πάτρας, κάθε πολίτη της Πάτρας. Αλλά δεν θα βλέπουν μόνο την Πάτρα, θα βλέπουν τα πάντα για τον αθλητισμό σε όλη την Ελλάδα. Θα βλέπουν τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, της Νάξου, των Κυκλάδων, της Κέρκυρας, της Κρήτης, της Ακίνθου, της Ηλίας, τα πάντα. Άρα προτείνω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και τον ενδιαφέρει ο αθλητισμός, ή έχει παιδιά και θέλει αύριο να τα γράψει σε ένα αθλητικό σωματείο ή το σκέφτεται, τι ενέργεια που πρέπει να κάνει τώρα ο γονιός, ο πατέρας, η μητέρα, να πάει στο app του κινητού του και να κατεβάσει το MyKouros app. Θα εντυπωσιαστεί, γιατί θα δει όλο τον αθλητισμό του νομού Αχαΐας αποτυπωμένο στο κινητό του. Και αύριο μπορεί να επιλέξει όποιο σωματείο θέλει και όποιο άθλημα μέσα από το κινητό του για να πάει το παιδί του.
0: Κάποια, να σας κάνω και μία ερώτηση από εκεί πλευρά. Κάποια σωματεία λένε, το είπατε και εσείς Νίκο νωρίτερα στη δική σας έτσι, εισαγωγική τοποθέτηση, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, ότι ένα τεχνικό σωματείο για να πάρει την επιχορήγηση πρέπει να καταθέσει αρκετά έγγραφα. Όλο αυτό απαιτεί χρόνο, χρήματα. Είναι όντως έτσι, υπάρχει γραφειοκρατία, ή δεν μπορεί να γίνει αναπόφευκτα αλλιώς?
1: Ναι, στην αρχή υπήρχε. Όταν πήγα να φτιάξω το Ικούρο, υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια κατά βάση από εκείνους οι οποίοι δεν μπορούσαν να μπουν και να γίνουν σωματεία πραγματικά. Που εκεί άκουγα τεράστια κριτική, καταστρέψει τον αθλητισμό, τι κάνεις, μας δημιουργείς γραφειοκρατία, μας κλείνεις, τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο έκανα 21 απλοποιήσεις σε όλο το σύστημα και πέρυσι ήταν η τρίτη χρονιά του Ικούρος, σε 1-2 παρατηρησούλες μόνο. Φέτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η τέταρτη χρονιά που λειτουργεί το Ικούρο. 2 μήνες που έχει ανοίξει το σύστημα, δεν έχει ακουστεί το παραμικρό. Είναι by the book όλα, τα ξέρουν πλέον όλα τα σωματεία τι θα κάνουν, ηλεκτρονικά. Έχουν μάθει τη δουλειά, είναι απλοποιημένα όλα. Τα χρήματα πάνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο ή τον Απρίλιο θα δώσουμε τα χρήματα που δεν παίρνανε ποτέ στον παρελθόν, τα σωματεία. Πλέον χρηματοδοτούνται από το κράτος, πάνε στο νομικό πρόσωπο. Όλα έχουν αλλάξει, κύριε Κόγκο. Όλα έχουν αλλάξει. Πλέον έχουμε ένα σύστημα αθλητικό που στον πυρήνα του έχει εξηγιανθεί. Δεν υπάρχουν σφραγίδες σωματεία. Σκεφτείτε τώρα, ο Υπουργός να ξέρει ότι έχουμε 6.451 σωματεία. Πότε στο παρελθόν το ήξερε? Τους προπονητές, τους αθλητές.
0: Δεν το ήξερα.
1: Πλήρη εξηγίανση και τα χρηματοδοτούμε που δεν παίρνουν ποτέ λεφτά. Το μόνο που ζητάω λοιπόν κάθε χρόνο είναι η ανανέωση ηλεκτρονική της ταυτότητάς του. Για να μπορούν να είναι πραγματικά σωματεία, να έχουν τον προπονητή τους, να έχουν την εγκατάστασή τους, τους αθλητές τους. Και όλα αυτά έρχεται μετά το κράτος και τους δίνει τα λεφτά που δεν τους έδινε ποτέ. Λοιπόν, αυτό είναι το μοναδικό που έχουμε στην Ευρώπη, δεν έχει καμία χώρα της Ευρώπης. Είναι ο Ικούρος. Έχουμε εξηγιάνει το αθλητικό μας υποσύστημα και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός θα δείτε πόσο θα βοηθήσει μέσω μακροπρόθεσμα. Κοιτάξτε, σήμερα που κουβεντιάζουμε, όλοι βλέπουν την άνοιξη του ελληνικού αθλητισμού. Όλα αλλάζουν, οι υποδομές, τα έργα που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, οι ομοσπονδίες που και αυτές μπήκαν σε ένα καλούπι εξυγέννησης και χρηστής δείξης, τα σωματεία, όλα αλλάζουν και όλα αυτά φέρνουν και αποτελέσματα. Βλέπετε τα αποτελέσματα στα εθνικά πρωταθλήματα πολλών αθλημάτων, όσο βελτιωμένα είναι. Βλέπουμε αύξηση στους αθλητές, βλέπουμε ότι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Όλα αυτά έχουν ένα θετικό πρόσημο και μεγάλο μέρος οφείλεται και στην καλή οργάνωση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε πολύ ελεύθερο χρόνο, να πούμε ότι θα έρθετε κάποια στιγμή στην Χαγή Πρωτεύουσα ξανά σύντομα, ή να το βάλουμε για το 27.
1: Εννοεί, κύριε Κόγκο, θα ξανάρθω όταν έχω κάτι να πω. Όταν πλέον θα έχουμε να κόψουμε κάποια κορδέλα ή να ανακοινώσουμε κάποιο καινούργιο έργο. Δεν υπάρχει λόγος να έρχεται ο Υπουργός για να κάνει, να περνάει και να δίνει χέρια. Ο δικός μου ρόλος είναι αυτός. Έρχομαι για ουσιαστικούς λόγους, όπως πάω σε όλη την Ελλάδα. Έχω πολλά ταξίδια στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε 740 έργα, πάνω από 750 έργα. αθλητικά. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα αθλητικό εργοτάξιο και πρέπει να πάω παντού, όπως και στην Πάτρα, να χαρώ με τον κόσμο και να χαρεί και ο κόσμος και οι αθλητές τις νέες αθλητικές υποδομές.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρούτσου, για τον χρόνο και τα όσα
1: εγώ
0: είπαμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ακούσαμε λοιπόν εδώ στα αποκλειστικά στον Πελοπόννησο FM τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται, αυτά που υλοποιούνται, και αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραμμα. Είπε ότι μέχρι τέλος του 2026 αναμένεται να έχουν βγει διαγωνισμοί για το, τα περισσότερα έργα που έχουν να κάνουν και με την αντικατάσταση του Ταρτάν στο Πελοποννησιακό, με ενεργειακή αναβάθμιση στο κολυμβητήριο Πεπανός και διάφορα ακόμα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί, μάλλον έχουν ανακοινωθεί. Λοιπόν, μπήκαμε γρήγορα, δεν είπαμε χορηγό εκπομπής, και σήμερα κοντά μας είναι η σχολή ναυαγοσωστικής Dolphins Bay, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει για να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Στην Dolphins Bay σχολή αποκτάς πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη αλλά και ταχύπλο σκάφους. Η σχολή λοιπόν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα, να σε εκπαιδεύσει και να σε πιστοποιήσει και να σου δώσει νέες δυνατότητες για να μπεις δυναμικά στον κόσμο της θάλασσας. Λεπτομέρειες, πληροφορίες, είτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10 στην Πάτρα, είτε διαδικτυακά patraslifeguards.gr.

Λοιπόν, πριν πάμε σε break, να πάμε λίγο ποδοσφαιρικά. Έγινε σήμερα το πρωί σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του Κυριακάτικου ντέρμπι ανάμεσα στον Παναγέλιο και την Παναχαϊκή. Πρεμιέρα για τη Γάμα Εθνική, στο Αίγιο το παιχνίδι. Πέρα από τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που θα υπάρχουν από την ελληνική αστυνομία, έγινε σήμερα γνωστό ότι θα δοθούν 500 εισιτήρια στους φίλους Παναχαϊκής, τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν γιατί είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Και φυσικά θα υπάρχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Οι φίλοι της Παναχαϊκής θα μπουν την κεριά των φιλοξενούμενων. Έχουν μπει το χημικές τουαλέτες, έχουν γίνει και κάποιες εργασίες, παρεμβάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου είναι έτοιμο για να υποδεχτεί τους φίλους. Θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο το Κυριακή αν βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες και η Παναχαϊκή θα διεκδικήσει την πρώτη νίκη. Το ίδιο θα κάνει και ο Παναγιάλιος Αμφότολη, θέλουν να μπουν με το δεξί στο φετινό μαραθώνιο.

η φετινή μονομαχία συμπληρώνει 95 χρόνια από τότε που έγινε το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα Παναχαϊκή και Παναχαίλ. Ήταν το 1931, όταν τέθηκαν για πρώτη φορά οι δύο ομάδες αντιμέτωπες σε επίσημο ματς. Το παιχνίδι είχε γίνει τότε στην Πάτρα για την ΕΠΣ Πατρών και η Παναχαϊκή είχε τότε κερδίσει με ένα 0-1 γκολ του Παναγιωτόπουλου. Με πάρα πολλά παιχνίδια τα έχουν ακολουθήσει. Παιχνίδια τα οποία έχουν και ένταση με, είτε στην Πάτρα είτε στο Αίγιο. Μάλιστα το 1947 η Παναχαϊκή επικράτησε του Πανεγυαλίου με 6-0, που αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη έκταση νίκη του κοκκινόβαθμου στα ντέρμπι με την ομάδα του Αιγείου.

0: Μην Παναχάκη έχει μπει στη δική της τελική ευθεία, δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα προσπαθήσει να ετοιμάσει την ομάδα όσο καλύτερα γίνεται για τον αγώνα της Κυριακής 4 το μεσημέρι. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά και τις επόμενες εκπομπές να τα πούμε αναλυτικότερα. Λοιπόν, πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Η ώρα είναι 2:30 και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε και για μπάσκετ, έχουμε να πούμε και για πόλο. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Αφήνουμε για λίγο λοιπόν τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, θα τα δούμε λίγο αργότερα τα υπόλοιπα. Πάμε σε επίπεδο των μπασκετικών. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Λαμπρόπουλο, που τον ακούσαμε χθες, να μας κάνει σχόλιο αφενός για, για τον αποκλεισμό του Προμηθέα από το Champions League και να δούμε και τα υπόλοιπα μπασκετικά, γιατί και εδώ σιγά σιγά πάμε προς επίσημες δραστηριότητες. Κώστα.
1: Γεια σου Προκόπη, καλή σου μέρα, καλό μεσημέρι. Μάλλον τι έχει περάσει η ώρα. Βροχερή μέρα στην Πάτρα με πολλά ζητήματα, αλλά το κέφι μας είναι αμύωτο. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, στην εκπομπή σου. Εμείς βεβαίως τα είπαμε και από κοντά, αλλά τώρα πλέον στα προσφυγικά, αλλά τώρα τον άκουσαν και οι ακροατές μας. Το συγκράτησε αυτό που είπε, ότι δεν θα με δείτε στην Πάτρα πάλι αν δεν έχουμε κάποια κορδέλα να κόψουμε, έτσι. Έχει κάποιες προτεραιότητες, τις ανέφερε, και κυρίως έχουν να κάνουν με το ΠΕΑΚ, με το Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, με την ενεργειακή αναβάθμιση, το κολυμβητήριο Πεπανό στη λειτουργία, τη χρήση του από τα σωματεία, τη συνεργασία με τα σωματεία, και βεβαίως πάντα υπάρχει το μεγάλο θέμα με το αισθητικό του τόφαλος, έτσι, για να επαναλειτουργήσει, να δούμε πώς μπορεί να προωθηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Είπε πάντως, έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν προκυρηθεί διαγωνισμοί και πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο θα είναι τα περισσότερα έργα έτοιμα.
1: Ναι, ναι. Και αυτό περιμένουμε. Ξέρεις, στη θητεία του αυτή ο κ. Μπρούτης έχει δείξει ότι είναι αποδοτικός, επειδή είχε μάθει και με συγκεκριμένο τρόπο εργασία στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας σε δύσκολες μνημονιακές εποχές, νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί και το αποδεικνύει αρκετά με σχετική άνεση τα θέματα του αθλητισμού. Παρά τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων ομάδων, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία με την ακρίβεια που υπάρχει και μοιραία ανεβαίνουν και οι τιμές στη χρήση των εγκαταστάσεων, έτσι, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάνει καλή διαχείριση.
0: Μάλιστα. Πραγματικά και ο Υπουργός, εγώ θα πω ότι έχουν υπάρξει και άλλοι υπουργοί, αλλά τέτοια δραστηριότητα, έτσι, έχει να κάνει με την Πάτρα, δεν την έχουμε δει εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βέβαια έχει να κάνει και με την ΕΠΣ, που δραστηριότητα που υπάρχει, ας πούμε, κινητικότητα με το ΠΕΑΚ επίσης υπάρχει.
1: Επειδή ήρθα αρκετά νωρίς στο γήπεδο των προσφυγικών και μπήκαμε μέσα και κάτσαμε στο γραφιάκι της ΕΠΣΑ, ήταν εκεί ο κύριος Κατσανιώτης, ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατίας, ο κύριος Δανιήλ φυσικά, ήρθε κάποια στιγμή και ο κύριος Φωτήλας, ο υφυπουργός πολιτισμού. Αυτό που έλεγε ο κύριος Βρούτσης είναι ότι είναι ευχαριστημένα. Εγώ έδωσα διευκόλυνα τα σωματεία και τα σωματεία έτρεξαν και δεν κολλησιέργησαν, δεν καθυστέρησαν. Δηλαδή μίλησε ότι να, πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές καταστάσεις όταν και τα ίδια τα σωματεία αξιοποιούν τη βοήθεια της πολιτείας σε χρόνο άμεσο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε μπασκετικά, Κώστα. Ήταν η ήττα η οποία έβγαλε εκτός τον Προμηθέα. Είδα και το ρεπορτάζ χθες, είπα και πράγματα σχετικά και με απουσίες.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν καλύτερη στα 10. Γι' αυτό το λόγο έφτασε και σε αυτή την ανετή νίκη. Επειδή και χθες το βράδυ μίλησα με ανθρώπους του Προμηθέα, είχε επιστρέψει αποστολή από την Βουλγαρία. Πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, μικροτραυματισμοί, δεν ήταν ακόμα έτοιμη η ομάδα στο 100% για να φτάσει μέχρι το τέλος. Έτσι. Η Ράστα Βέχτα ήταν η πιο έτοιμη ομάδα και το απέδειξε και όταν έφτασε μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Στον Προμηθέα πλέον προστρέφουν την προσοχή τους στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και το FIBA Euro Cup. Εκεί θα συμμετάσχει πλέον η ομάδα. Η πρεμιέρα είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με το Περιστέρι στην Πάτρα και ακολούθως μετά μεσοβδόμαδα παίζει στο Κωσυφοπαίδιο. Εμένα μου αρέσει να το λέω Κωσυφοπαίδιο και όχι Κόσοβο, να επικρατήσει η ελληνική ονομασία. Στο Κωσυφοπαίδιο με την εκεί ομάδα στη Μητρόβιτσα. Αυτά είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Βεβαίως το Σάββατο δεν θα μείνει άπραγος ο Προμηθέας και μάλιστα θα είναι με ανοιχτές τις πύλες του τόφαλος για τους φίλους του μπάσκετ. φιλικό παιχνίδι με τον Βίκο. Πιθανότητα στις 6 το απόγευμα, νομίζω θα τσεκαριστεί 100% σήμερα. Ο Βίκος λοιπόν, μια πολύ καλή ομάδα, αντίπαλος του Προμηθέα στο φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε, έχουμε απουσίες. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο.
1: Έχει κάνει μια μαγνητική ο Κάθπερτσον. Περιμένουμε να δούμε το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί και ο Κάθπερτσον δεν πατάει καλά. Είχε με απουσία αρκετές ημέρες από τις προπονήσεις, επανήλθε, αλλά δεν πατάει καλά. Και μάλιστα ήταν και αρνητικό στο παιχνίδι με την Ράστα Βέχτα. Είναι το τριάριο ο Κάθπερτσον, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Άλλο πρόβλημα σοβαρό τραυματισμού δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει μια κούραση, υπάρχουν και κάποιες μικροενοχλήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιο έτσι, πολύ σοβαρό πρόβλημα για να πεις ότι δεν θα δούμε τους παίκτες στο παιχνίδι του Σαββάτου, στο φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Στον Απόλλωνα φουλάρουν για το φιλικό που θα γίνει το Σάββατο με την Αχαγιά. Θα γίνει λογικά και ένα τεστ με την Παναχαρκή την Κυριακή, μου είπανε. Αν και δεν το τσεκάρω, νομίζω σήμερα. Γενικά, να το σουκού το τελευταίο πριν από την έναρξη του αθλήματος με φιλικά, προκειμένου να γίνουν ομάδα να μονταριστεί όσο καλύτερα γίνεται, γιατί σίγουρα και ο Μπάουερμαν αυτό που έχει πει και στις δηλώσεις, ότι χρειαζόμαστε χρόνο προκειμένου η ομάδα να βρει τη μετά, γράψει από την αρχή. Κώστα, δεν είναι εύκολο.
1: Με μια εντελώς καινούργια ομάδα, προκόπητη, λέμε τώρα. Ναι. Μια εντελώς καινούργια ομάδα. Και έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο και ένα κακό πρόσωπο στα δύο παιχνίδια τέλος πάντων που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Ένα πολύ καλό πρόσωπο κοντά στον Ηλυσιακό και ένα κακό πρόσωπο ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, στο παιχνίδι και το επίσημο του κυπέλου με τον Προμηθέα 2014. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, θέλει χρόνο, δεν θέλω να είμαι άδικος και για τον Αμερικανό, να τον δούμε και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί ξέρεις, πολλοί είπαν ότι
0: στο παιχνίδι με τον Ηλυσιακό καλό
1: ίσως ήταν. Ο Κιέρ ήταν καλύτερος, αλλά αυτό τώρα στην πράξη το δούμε, έτσι, να μην τον αδικήσουμε, να περιμένουμε να δούμε και τα άλλα παιχνίδια.
0: Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Προμηθέας 14, Παναχαϊκή, τι άλλο υπάρχει?
1: Οι ομάδες προετοιμάζονται, έτσι. Όλες οι ομάδες προετοιμάζονται. Εντάξει, ο Προμηθέας 2014 αποκλείστηκε από το κύπελο. Ήταν καλύτερο το παλαιοφάλιρο στις λεπτομέρειες. Γιατί είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που το παρακολουθήσαμε στο YouTube. Εντάξει, θα κλείσουν κάποια φιλικά αυτές τις μέρες μέχρι την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο περίπου.
0: Μια και είπε το Φάληρο, να πούμε το Φάληρο είναι αντίπαλο τη Ένωση Γλαύκου.
1: Αυτό, στη
0: δεύτερη φάση.
1: Εκεί σε πήγαινα. Τετάρτη λοιπόν, αυτό που δεν έκανε ο Προμηθέας 2014, φιλοδοξεί να το κάνει η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπερόπα. Δεν έπαιξε κάποιο φιλικό του Σαββατοκύριακο. Πάει κατευθείαν στο κύπελο για να πάρει την πρόκριση στη συνέχεια τη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και η Ένωση θέλει χρόνο, έτσι. Την έχω δει σε κάποια παιχνίδια και αυτή είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Έχει περισσότερους παίκτες βέβαια σε σχέση με τον Απόλλωνα από πέρσι, αλλά και πάλι η βασική πεντάδα, σχεδόν όλη η βασική πεντάδα και, είναι αν εξαιρέσει τον Άλεν, ας πούμε, είναι παίκτες από που ήρθαν το καλοκαίρι, και ο Σάμαρτιτς και ο Ψηλός και ο Χαρούνι και ο Βασιλείο, έτσι, και ο άλλος Αμερικανός. Είναι παιδιά που ήρθαν τώρα το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Μπασκετικά κλείσαμε.
1: Νομίζω κλείσαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Πάμε λίγο για το Υγρό Στίβο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει κάλεσμα από τους ανθρώπους της ΝΕΠ ενώπιση της πρεμιέρας με την Λιούπολη, έτσι.
1: Εδώ ξεκινάει επίσημα πλέον το πρωτάθλημα, έτσι, η Α1. Η Α1 Εθνική Γυναικών του Πόλο. Ξεκινάει το Σάββατο με το παιχνίδι της ΝΕΠ με την Λιούπολη στο κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός. Υπάρχει ένα πρόβλημα για την ΝΕΠ, σοβαρό πρόβλημα, σε ένα must win παιχνίδι από την πρεμιέρα. Είναι must win το παιχνίδι αυτό, που είναι στις 7.
0: Ναι, γιατί είναι αντίπαλος με ίδιους στόχους,
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Έχει ίδιους στόχους, ναι, και είναι must win το παιχνίδι. Δεν θα έχει τις δύο Ιαπωνέζες ο Γιώργος Τσόκας. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν κατέστη δυνατόν να βρίσκονται στην Ελλάδα. Θα είναι στην Ελλάδα 1η Οκτωβρίου. Έτσι. Υπήρχαν υποχρεώσεις, δεν μπορούσε να είναι στην Ελλάδα νωρίτερα. Δεν είναι και το ταξίδι μέσα στην ίδια Ήπειρο. Μιλάμε γιατί από την άλλη άκρη του κόσμου θα έρθουν. Οπότε θα χάσουν.
0: Στάθηκε
1: για μερικές
0: άτυχη
1: ημέρες.
0: Στάθηκε για άτυχη, ναι.
1: Ναι.
0: Αντί να παίξει με κάποιον αντίπαλο ο οποίος θα ήταν λίγο πολύ δύσκολο.
1: Ναι, να παίξει, ναι. Παίζει και στην έδρα της κιόλας, έτσι. Mm. Παίζει και στην έδρα. Την Ηλιούπολη πέρσι την είχε του χεριού της, θέλει να κάνει το ίδιο και φέτος, όμως όταν λείπει η βασική σου φουνταριστή και η βασική σου playmaker, ο εγκέφαλός σου, έτσι, που κάνει τα πάντα, δηλαδή η Φούκα είναι η Σιγιάμα, η συγκεκριμένη περίπτωση, η άλλη φουνταριστός είναι η Κάρου Σιτάρα, έχουμε μάθει και η Ιαπωνέζικα. Έτσι. Ναι. Είναι, θα είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, έστω και με ένα γκολ να κερδίσει, ναι, αυτό θέλει, έτσι. Είναι ένα must win παιχνίδι, έτσι, και χρειάζεται βοήθεια και του κόσμου, και εντάξει, θα δοθεί χρόνος σε όλες τις παίκτες, και γι' αυτό το λόγο ήταν και σημαντικό το Βοστή Τσακάπ που έγινε το Σαββατοκύριακο στο Αίγιο, για να πάρουν χρόνο, να έχουν, θα έχουν ρόλο και φέτος στην ομάδα οι πιο μικρές παίκτες, έτσι, και οι παίκτες δηλαδή 16χρονες, 17χρονες, 18χρονες, αυτές οι παίκτες θα έχουν ρόλο και πρέπει να δείξουν και στην Ηλιούπολη ότι μπορούν να τα καταφέρουν, έχουν ταλέντο, έτσι.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Και στο πόλο ο Μπονό συνεχίζει την προετοιμασία του. Γυναικεία ομάδα ενισχύεται. Αποκτήθηκε χτες μια ακόμα νεαρή παίχτρια. Αλλά μαθαίνω ότι μιλάει με μια Καζακστανή. Γενικά το παλεύει. Το παλεύει η γυναικεία ομάδα για να ενισχυθεί όσο πιο πολύ μπορεί εν ώψη της φετινής σεζόν στην Α2. Πήρε τη Μαρία Μιγδαλιά, η ομάδα του Νόπε χθες, φοιτήτρια που σπουδάζει στο Τμήμα Χημικό-Μηχανικό Πανεπιστημίου. Έπεσε στη θέση αμυντικού, μια ακόμα λύση για το σύνολο του Σακαλή. Την ίδια ώρα που η ιατρική ομάδα του ΝΟΠ συνεχίζει τη δική της προετοιμασία, χωρίς όμως να έχει υπάρξει έτσι κάποια κίνηση. Δεν θα, από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι ψάχνει κάτι. Και κυρίαρχος στο αντρικό κομμάτι του ΝΟΠ θα είναι η άνετη παραμονή. Ενώ η γυναική ομάδα με την απόκτηση ξένης, είτε είναι Καζακστανή είτε είναι κάποια άλλη, θα διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Νόπης στις γυναίκες θέλει να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία. Νομίζω ότι είναι πιο βατός σε σχέση με τους άντρες, με την αντρική ομάδα. Ναι. Έτσι. Έχω την αίσθηση, χωρίς να τις έχω δει τις ομάδες, και πάλι θέλω να δικήσω το ένστικτό μου, έτσι, οι πληροφορίες που συλλέγω είναι ότι μπορεί η γυναική ομάδα του ΝΟΠ να ανέβει στην Α1 και πάλι.
0: Ακόμα είναι νωρίς, δεν έχουμε εικόνα.
1: Είναι νωρίς, αλλά μπορεί, θεωρητικά μπορεί. Έχω την αίσθηση ότι η αντρική ομάδα από όλο της ΝΕΠ θα είναι λίγο καλύτερη από την αντίστοιχη ομάδα του ΝΟΠ. Ειδικά αν πάρει, όπως μαθαίνω, τα διαδικαστικά λείπουν. Είναι μια ανάσα, το έχουμε πει πρώτη, έτσι, ότι είναι κοντά στον Αιγύπτιο, ένα πολυβόλο, έτσι, τον Αμπντούλ Σέιφ Σχάμε, έχουν δώσει τα χέρια δύο πλευρές και αναμένουν κάποια διαδικαστικά εκεί με τις βίζες, τα προξενία και λοιπά, κάποιες τελευταίες διευθετήσεις για να ανακοινωθεί επίσημα ο παίκτης.
0: Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να μου πεις ένα σχολείο, μπράβο, αυτό μου ξέχασα, για το Στίβο.
1: Ναι.
0: Ότι για το που έγινε το Σαββατοκύριακο και η διοργάνωση που έρχεται το Ανθινόδωρο,
1: ναι,
0: για την Κυριακή στη Λίμνη της Ιβλού.
1: Θα ακούσουμε και την Πέμπτη τον Νεκτάριο Γιάδη στο σταθμό, τον πρόεδρο του Αθηνόδωρου. Είναι μια εξόρμηση που προσφέρεται για όμορφες στιγμές, έτσι. Σε ένα μαγευτικό τοπίο, δεν ξέρω αν έχει πάει, θα έχει πάει σίγουρα, έτσι, στο Τζιβλό, μαγευτικό τοπίο, πολύ ωραία διαδρομή μέσα στο δάσος, μπορούν να τρέξουν ή να περπατήσουν φίλοι του δρομικού κινήματος από όλη την Αχαΐα και όχι μόνο, και μετά εξόρμηση στις κοντινές ταβέρνες, νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία Κυριακή για όσους συμμετάσχουν, και θα ακολουθήσει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο νυχτερινός αγώνας δρόμου στο κέντρο του Αιγείου. Για πρώτη φορά, έτσι, το διοργανώνει ο Δήμος Αιγιάλιας μαζί με τον Αθηνόδωρο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και μετά έρχεται το Fine Tsingatos, έτσι, στην Πάτρα.
0: Ακριβώς, 10 Οκτωβρίου, που έχει αρκετά καλά ονόματα από ό,τι βλέπω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με τους ανθρώπους τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ
1: πολύ. Επειδή ήμουν στην Περιφερειακή Επιτροπή,
0: ναι,
1: και παρακολουθούσα τα διάφορα θέματα, ένα από τα θέματα ήταν και η έγκριση κονδυλίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την στήριξη του αγώνα, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Καλά κάνει και...
1: Αν την κράτησα καλά, είναι περίπου στις 5.000 ευρώ.
0: Καλά κάνει και στηρίζει την περιφέρεια όλες αυτές τις αθλητικές οργανώσεις, γιατί είναι σημαντικό να στηρίζει και να δίνει, γιατί είναι για αριστεχνικό αθλητισμό, δεν είναι για να σωματείο λοιπόν, είναι γενικά για να στηρίζει έτσι το μαζικό αθλητισμό και αυτό είναι θετικό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έγινε Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Προκόπη.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Να σταθούμε λίγο στο τοπικό ποδόσφαιρο, σας είπα θα επιστρέψουμε λίγο νωρίτερα. Σχετικά έχει να κάνει με το σημερινό ρεπορτάζ που υπάρχει στην Εκμένα Πελοπόννησος για το γεγονός ότι έχουν χαθεί πάρα πολλές ομάδες στο τοπικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα με τον Άγγελο Δανή, τον πρόεδρο της Ψαχαΐας, που ο ίδιος μιλώντας εδώ στον Πελοπόννησο FM είπε ότι είναι λιγότερες ομάδες σε σχέση με πέρυσι. Και θεωρώ ότι κάθε χρόνο θα μετράμε λιγότερες ομάδες και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Ιστορικό χαμηλό λοιπόν, χάθηκαν οι μισές ομάδες τα τελευταία 30 χρόνια. Είχε φτάσει το απόγειό του το 125 ομάδες το 95-96 και φέτος τέλειωσαν οι 64 σχεδόν, δηλαδή κάτι λιγότερο, η μείωση 48,8% χάθηκαν και η πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι το αριστερικό ποδόσφαιρο φθήνει, αλλά δεν είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με την Αχαΐα, έχει να κάνει με την όλη την Ελλάδα. Και από τη μία είναι το οικονομικό κόστος το οποίο δυσκολεύει την όλη διαδικασία, την άλλη είναι και κάτι ακόμα, ότι πλέον πολλές ομάδες προτιμούν να δίνουν βάρος στις ακαδημίες, φτιάχνουν λοιπόν ομάδες, αφήνουν την αντρική ομάδα να μην κατέβει στην ΕΠΣΑ και κατεβαίνουν στα τουρνουά Πριμαβέρα, στην ΕΠΣΑ Χαΐας, δίνοντας βάρος στα νέα παιδιά για να παίξουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα, για να μην έχει πρόβλημα και να δοθεί χρόνος και χώρος στα νέα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πολλές αναγνώσεις και είναι πολλές συζητήσεις. Θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους της ΕΠΣΑ Χαΐας. Είναι ένα θέμα και αυτό που υπόθηκε σχετικά με το Μητρό, με τα χαρτιά, με τις ανανεώσεις, με το γραφειοκρατικό κομμάτι. Ο κύριος Βρούτσης που μίλησε λίγο νωρίτερα είπε ότι δεν είναι πλέον, έχει μειωθεί η διαδικασία. Είναι λίγες τα στοιχεία και τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται και σε κάθε περίπτωση πάντως κάποια σωματεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε όλο αυτό το ζήτημα και προτιμούν να αποχωρούν, βέβαια σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα, σε συνδυασμό με πάρα πολλά θέματα.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, έχουμε National League 1 και έχουμε και την Ελένη Αντωνίου, την ρέφερ, να σφυρίζει στο Λονδίνο σήμερα το παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal και την Κόγκε για το γυναικείο Champions League.

Να πούμε ότι σε επίπεδο καρτών διαρκείας, έτσι, επειδή έχει βγάλει κάρτα διαρκείας και ο Πανεγιάλος, υπάρχει ζήτηση για την Πανεχαϊκή. Μαθαίνω αρκετά και για τον Πανεγιάλη, ενώ και τον Τέρμπι που έρχεται την Πρεμιέρα. Υπάρχει ζήτηση από τους φίλους του Πανεγιαλίου. Και εδώ οι τιμές, βλέπω, η απλή κάρτα είναι στα 100 ευρώ, όπως και η Πανεχαϊκή. Λογικό είναι να υπάρχει ζήτηση, γιατί και οι δύο μας έχουν φτιάξει πολύ δυνατό ρόστερ και θέλουν τη βοήθεια και του κόσμου. Να πούμε ότι σε επίπεδο αλφα κατηγορίας υπάρχει η ενίσχυση για τον Πίγασο, ο οποίος θα παίξει σε δύο παίκτες, Πίγασο Μπεγουλακή, ομάδα αλφα κατηγορία, η οποία θα προσπαθήσει να κάνει και φέτος μια καλή πορεία. Πήρε τον Νίκο Χριστόπουλο και τον Γρηγόρη Γιαχαλή, δύο ακόμα λύσεις, έμπειροι παίκτες, οι οποίοι πέρσι έπαιζαν στο Ζαβλάνι και θα βοηθήσουν την προσπάθεια του Πίγασου Μπεγουλακίου. Να πούμε επίσης ότι τώρα πριν από λίγο ανακοινώθηκε την ΚΑΕ Προμηθέας ότι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα γίνουν τα εγκαίνια της επίσημης μπουτίκ της ΚΑΕ. 7 το απόγευμα είναι στον πεζόδρομο της Μεζόνου, Μεζόνου 96, κοντά στην πλατεία Γεωργίου. Και όπως ανακοίνωσα, θα υπάρχει ζήσιμο μια αντρική ομάδα εκεί, το τεχνικό επιτελείο, και θα υπάρχουν πάρα πολλά happenings από τους ανθρώπους του Προμηθέας, όσους δρεθούν εκεί.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνει η ώρα να σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κογκό που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ, τα υπόλοιπα αύριο, λίγο μετά τις 2, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Έχουμε αλλάξει ώρα, αλλά δεν έχουμε αλλάξει καθόλου διάθεση και συνήθειες. Λοιπόν, αύριο και πάλι ραντεβού. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα στο 90. Είμαι ο Ιάσουνας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται μαζί μας ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

Μία βρέχει, μία βγάζει ήλιο σήμερα. Ο καιρός έχει τρελαθεί μαζί του και εμείς. Λίγο απ' όλα έχει το σημερινό μενού. Μπουμπουνίζει, αστράφτη. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα με τι να βγω από το σπίτι. Φούτερ ή κοντομάνικο. Εν τέλει με κοντομάνικο βγήκα. Θα δούμε πώς θα πάει. Όλη τη βδομάδα λέει ότι θα έχουμε βροχές.

Δυστυχώς σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα δυσάρεστο γεγονός, καθότι χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο τεράστιος άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ Μίλτον Βιεϊρά, μια σπουδαία μορφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 70. Ο Τορνίγιο, όπως ήταν το παρατσούκλι του στη Νότια Αμερική, είχε αγωνιστεί 5 φορές με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, ενώ έπαιξε σε Νασιονάλ, Μπόκα Τζούνιορς και Πενιαρόλ πριν έρθει στην Ελλάδα το 72 και γίνει μέλος του Ολυμπιακού. Κατέκτησε συνολικά στη χώρα μας 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Στον Πειραιά έμεινε για 5 χρόνια πριν πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, όπου έπαιξε από το 77 μέχρι το 79.

αυτός ο σπουδαίος μέσος ήταν από τους πρώτους ξένους που αγωνίστηκαν ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για την ώρα τα αίτια του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ενώ η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε και αποχαιρετιστήριο μήνυμα λέγοντας: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέιρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε 3 διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και 2 κύπελα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Συλληπιτήρια λοιπόν και από εμάς, και ας φύγουμε από τα δυσάρεστα, πάμε στα αγωνιστικά. Χθες είχαμε το κλείσιμο της τρίτης αγωνιστικής για την Super League 2. Να σας πω λίγο αναλυτικά τα αποτελέσματα. Το Σάββατο Ζάκυνθος Ελασσίρου 1-4, η έκπληξη μέχρι ώρας του πρωταθλήματος Ελασσίρου, πέρασε Σύφουνας από την Ζάκυνθο. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Και την Κυριακή είχαμε Καλυθέα Πανσεραϊκό 2-1, ήταν σοκ από τον Πανσεραϊκό, τον οποίο κιόλας έφυγε ο προπονητής. Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4, η Μαρκό συνεχίζει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Και χθες είχαμε το ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, το μάτς που έγινε εδώ στην Πάτρα, στο Παμπελοποννησιακό. Η Λάρισα πέρασε πάνω από τον Πύργο πάρα πολύ εύκολα. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ακόμα μία ήττα σοκ για την Νίκη Βόλου, από την οποία επίσης αποχώρησε ο προπονητής, ο Στέλιος Μαλεζάς, και έκλεισε την αυλαία το ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 2-1, νίκη για τους νέους του Δικεφάλου του Βορρά.

Στην πρώτη θέση με το 3 στα 3 η Μαρκό με 9 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν 4 ομάδες με 7 βαθμούς η Ελασίρου, η ΑΕΛ, ο Πανθρακικός και ο Πανιώνιος. Έκπληξη να βλέπουμε την Ελασίρου και τον Πανθρακικό τόσο ψηλά. Ακολουθεί στην 6η θέση η Καλυθέα με 6 βαθμούς. Στην 7η ο ΠΑΟΚ Β, ο Ολυμπιακός Β και ο Νέστος που ισοβαθμούν με 4. Στο 10-11 Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης Β με 3 βαθμούς. Στο 12 Αναγέννηση Καρδίτσας με 2. 13η, 14η και 15η θέση στην ισοβαθμία με 1 βαθμό Απόλλων Καλαμαριά, Ζάκυνθον και ΠΑΣ Πύργου. Και νομίζω η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι ώρα στο πρωτάθλημα, τελευταία Ουραγός, η νίκη Βόλου με 0 βαθμούς, η οποία πριν αρχίσει το πρωτάθλημα ήταν μέσα στις ομάδες φαβορεί για την άνοδο.

Αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε την πάρα πολύ κρίσιμη τηλεδιάσκεψη μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων ιδιοκτητών του Big Four, αν θέλετε να το πούμε έτσι, αλλά και των άλλων μεγαλομέτοχων των ΠΑΕ της Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα για του χρόνου όμως, όχι τα φετινά. Υπάρχει μια πρόταση εδώ και μέρες του Γιάννη Αλαφούζου, του Προέδρου της Super League, η οποία λέει πως καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα κοινό ταμείο και τα έσοδα από τα τηλεοπτικά των 14 ΠΑΕ να μοιράζονται ισόποσα ή να μπουν κάποια κριτήρια που θα συμφωνήσουν όλοι. Παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι θα βρίσκεται και ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης και ο Ηλιόπουλος και ο Σαββίδης σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη και να δούμε τι θα υποθούν μεταξύ τους, έτσι, γιατί υπάρχει μια κόντρα μεταξύ Αλαφούζου και Μαρινάκη μετά την προεδρία που είχαν για την Super League. Στην πρόταση του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει υπολογίσει πως τα έσοδα από τα τηλεοπτικά θα αυξηθούν του χρόνου και φαίνεται πως θα αγγίξουν ή ακόμα και θα ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ από τα περίπου 70 που είναι φέτος. Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ΠΑΕ, ένα ποσό δηλαδή που ξεπερνάει το 70% με 80% του μπάτζετ των μικρομεσαίων ομάδων της Λίγκας.

Πάντως η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου φαίνεται σχεδόν απίθανη να περάσει, κυρίως γιατί οι μεγάλες ομάδες θα βάλουν μπλόκο σε αυτό, γιατί θα χάσουν έσοδα από τα τηλεοπτικά. Σε όσους το έχουν επισημάνει, απαντάει πως ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα να ζημιώσει οικονομικά τη δική του ομάδα, τον Παναθηναϊκό δηλαδή, αρκεί να δει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από τους μικρούς, ενώ στο μυαλό του βρίσκεται πάντα η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Να πούμε ότι από του χρόνου ανοίγει το Sport FM TV, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, δεν ξέρω αν θα είναι πλατφόρμα ή κανάλι. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα είναι του Γιάννη Αλαφούζου, και σαν πρόεδρος Super League έχει κάνει αυτή την πρόταση, η οποία επί της ουσίας θα υπάρχει έτσι μια κεντρική διαχείριση μακροπρόθεσμα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πάρει το OK. Αυτό που έχει προτείνει λοιπόν είναι τα έσοδα να διατίθονται δια του 14, και αυτό γίνεται γιατί μια τέτοια πρόταση, αν εφαρμοστεί τελικά, μεγαλώνει κάπως τις μικρομεσαίες ομάδες, γιατί να είμαστε ειλικρινείς, οι μεγάλοι έχουν περισσότερα έσοδα από ό,τι έχει π.χ. ο Πανετολικός ή ο Αστέρας Άκτορ. Θα δούμε αν θα περάσει. Εγώ βλέπω να μην περνάει, γιατί είναι δύσκολο για πολλούς λόγους. Κύριος λόγος είναι πως δεν θα υπάρξει συμφωνία λόγω της κόντρας Μαρινάκη-Αλαφούζου.

Αν ρωτάτε προσωπικά εμένα, κοιτάξτε, το να πάρουν όλες οι ομάδες ακριβώς τα ίδια χρήματα με βρίσκει υπέρ, γιατί έτσι μεγαλώνει το προϊόν. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος που λέει πως δεν είναι σωστό να πάρει τέτοια χρήματα π.χ. και Φυσιά, έτσι, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι διαφορετική δυναμική. Ας πούμε τα παιχνίδια του Αστέρα Άκτορ, δίνω τυχαία ομάδες, δεν θέλω να απλά μου έρχονται στο μυαλό. Τα παιχνίδια λοιπόν π.χ. του Αστέρα Άκτορ θα τα δουν οι φίλοι των μεγάλων ομάδων όταν παίζουν μαζί του, αλλά δεν θα διάζει, ας πούμε, κάποιος το Λεβαδιακός Αστέρας όπως θα δει το Παναθηναϊκός Αστέρας. Όμως με το να μοιραστούν όλες οι ομάδες τα ίδια χρήματα δυναμώνει έτσι τον μικρομεσαίος εισαγωγικά, γιατί ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός τα χρήματα αυτά μπορούν να τα βρουν και από χορηγίες, από την Ευρώπη, από πωλήσεις, από διαρκείας, από σουίτες, ενώ ο μικρός δεν μπορεί να βρει ίδιες χορηγίες ούτε να έχει τα ίδια διαρκείας. Είναι συγκεκριμένα τα διαρκείας, πόσα διαρκείας να έχει ο Πανετολικός ή ο Αστέρας, 200-300 διαρκείας, είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι συγκεκριμένοι και οι χορηγοί. Συνολικά, για να είναι έτσι πιο άνετοι οι μικροί, είναι καλό το να πάρουν 10 εκατομμύρια ευρώ αντί 3, λέω τώρα έτσι τα ποσά δεν τα ξέρω, δίνω ένα παράδειγμα. Είναι καλύτερο για το προϊόν, είναι καλύτερο για τη λίγα. Το θέμα είναι αν θα το δεχτούν οι μεγάλοι, γιατί είναι της λογικής ότι εφόσον εμείς έχουμε τόσα εκατομμύρια κόσμο και φέρνουμε στα κανάλια την περισσότερη τηλεθέαση, πρέπει να παίρνουμε, δεν μπορούμε να παίρνουμε τέτοια λεφτά π.χ. με τον Λεβαδιακό. Πάντως όταν λέω ότι θα ανέβει το προϊόν, εννοώ ότι τα λεφτά που θα πάρουν οι μικροί να τα χρησιμοποιήσουν, τα λεφτά που θα πάρουν οι μικροί πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν στο να φτιάξουν τα γήπεδά τους, στο να κάνουν πιο ανταγωνιστικές ομάδες κάνοντας καλές μεταγραφικές κινήσεις. Για παράδειγμα, δεν γίνεται τώρα η Καλαμάτα να μην έχει γήπεδο σχεδόν, τώρα μπαίνει Οκτώβρης, έτσι, σιγά σιγά, και ακόμα η Καλαμάτα δεν έχει γήπεδο. Δεν γίνεται ο Λεβαδιακός να παίζει σε αυτό το γήπεδο, παιδιά. Γήπεδο τοπικού είναι εκεί στην Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά δεν έχει δημοσιογραφικά, κάθονται οι δημοσιογράφοι όρθιοι. Πολλά γήπεδα δεν έχουν τουαλέτες. Μέκατσα, έψαξα, έμαθα πως στο Πανθεσσαλικό οι τουαλέτες είναι χάλια, τα δημοσιογραφικά είναι γεμάτα σκόνη, δεν έχουν που να κάτσουν να δουλέψουν οι ανθρώποι. Πολλά γήπεδα, παιδιά, δεν έχουν θέση αμαία, που είναι πάρα πολύ βασικό. Πώς θα έρθει ένας άνθρωπος αμαία να παρακολουθήσει έναν αγώνα αν δεν έχει πρόσβαση στο γήπεδο? Πρέπει με αυτά τα λεφτά λοιπόν που θα πάρουν οι μικρομεσαίες ομάδες να κάνουν κάποια έργα ώστε να αναβαθμιστεί το προϊόν, γιατί μέσω όλων αυτών των αναβαθμίσεων θα ανέβεις και εσύ σαν σύλλογος. Το να φτιάξεις το γήπεδό σου, το να το ομορφύνεις, θα φέρει πιο πολύ κόσμο, θα φέρει πιο πολλούς πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο.

Εφόσον λοιπόν η τηλεδιάσκεψη γίνεται την ώρα της εκπομπής μας, ό,τι νέο προκύψει από αυτήν θα το πούμε κατευθείαν. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο μας break και να επιστρέψουμε λέγοντας το ρεπορτάζ για τις μεγάλες ομάδες.

0: 10.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι
7: για μαθητές που τα θέλουν όλα σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 90 για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ θα αναλύσουμε το ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων. Θα πούμε όμως και για Εθνική Ελλάδος, καθότι έχουμε μπει πλέον στο παράθυρο του Nations League.

Χθες λοιπόν οι διεθνείς μας συγκεντρώθηκαν και κάνανε και την πρώτη τους προπόνηση στο Ρέντι. Σήμερα είχε τον αγιασμό η ομάδα και αναμένεται προπόνηση το απόγευμα. Αύριο προπονείται και φεύγει για την Σερβία, εκεί όπου την Πέμπτη δίνει το πρώτο της παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Είμαστε στην Α κατηγορία, να θυμίσω. Πιο αναλυτικά θα τα πούμε αύριο, με πιθανές ενδεκάδες, με τι σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με το τι βλέπουμε μέχρι ώρας στις προπονήσεις. Πάμε σιγά σιγά να αναλύσουμε τα ρεπορτάζ των μεγάλων.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Ήρθε η ώρα λοιπόν που λέγαμε τόσο καιρό, ήρθε η διακοπή, αυτό που περίμενε ο Ελγουαθήλ, ώστε να δουλέψει επιτέλους με τους παίκτες του, να τους μάθει, να τον μάθουν. Πάμε όμως να δούμε λίγο αναλυτικά ποιους θα έχει στην διάθεσή του ή μάλλον ποιους δεν θα έχει, γιατί οι διεθνείς είναι πολλοί και σημαντικοί. 12 είναι οι διεθνείς του Ολυμπιακού. Ένας είναι ο τερματοφύλακας, ο Πόποβιτς, ο οποίος κλήθηκε από την Εθνική Μαυροβούνιου. Θα του λείπουν και τα δύο του δεξιά μπακ, καθότι ο Σάλιακας κλήθηκε από την Εθνική μας ομάδα και ο Πέτερσεν στην Εθνική Νορβηγίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα υπάρχει δεξί μπακ σε αυτή την μίνι προετοιμασία. Στα στόπερ μένει μόνο ο Πιρόλα, καθώς έχουν κληθεί κατά σειρά ο Ρέτσος από την Εθνική μας ομάδα, ο Σμαϊλόβιτς από την Εθνική της Βοσνίας και ο Κάρμο από την Εθνική της Αγγόλας. Και δεν θα υπάρχουν ούτε αριστερά μπακ, καθότι Τικνιζιάν και Μπρούνο κλήθηκαν από τις εθνικές τους, την Εθνική Αρμενίας και την Εθνική Νιγηρίας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν καθόλου μπακ στις τάξεις του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Μετέπειτα λείπουν οι δύο βασικοί του στον άξονα, αυτούς που σκοπεύει τουλάχιστον να έχει βασικούς μετά την διακοπή. Ο Πουέρτα κλήθηκε από την Εθνική Κολομβίας και ο Φρόιλερ από εκείνη της Ελβετίας, και λείπουν και οι δύο βασικοί του επιθετικοί, οι δύο από τους τέσσερις. Η πιο σημαντική του, ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος κλήθηκε από την Εθνική Ουκρανίας παρότι προετοίμαστος, και ο Γκονζάλες, ο οποίος κλήθηκε από την Εθνική του Μεξικού. Λείπουν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά γρανάζια σε αυτό που θέλει να δουλέψει ο Ελγουαθήλ. Θα κάνει προετοιμασία και θα παίξει και φιλικό, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως και οι άλλοι, θα έχουν κάποια φιλικά παιχνίδια, είτε ένα είτε δύο, σε αυτές τις 20 μέρες που έχουμε τη διακοπή για τα πρωταθλήματα. Θα κάνει λοιπόν αυτή τη μίνι προετοιμασία και θα παίξει αυτά τα φιλικά χωρίς μπακ, δεν έχει κανένα μπακ. Μη σκέφτεστε τον Ολυμπιακό Β', γιατί και από εκεί λείπουνε. Ο Κοτσογούλιας, για παράδειγμα, έχει κληθεί στην ΚΑΠΑ 21 της εθνικής μας ομάδας. Οπότε θα δουλέψει κυρίως με το τι θέλει από τα εξτρέμ του. Κέρδος για τον Ελγουαθήλ τουλάχιστον είναι ότι δεν κλήθηκε ο Μπέιλι από την Εθνική Τζαμάικας, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Έχει την ευκαιρία να βρει τα πατήματά του σιγά σιγά και να εμφανιστεί αλλιώς μετά την διακοπή. Αλλά με τόσες απουσίες, όσο χρόνο και να έχεις να δουλέψεις, δεν μπορείς.

Όσον αφορά τα μεταγραφικά, σας τα είπα και χθες, ο Ολυμπιακός κοιτά στην αγορά των ελεύθερων, κυρίως έχει στην κορυφή της λίστας του τον Ζάχα και τον Γκερέιρο, αλλά είχαμε και μια προσθήκη και αυτός είναι ο Γιαννουζάη. Ο Ιλουαθήλ τον θέλει στον Ολυμπιακό διότι τον γνωρίζει σαν παίχτη, έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, απλά στον Ολυμπιακό κολλάνε λίγο στο θέμα των ελεύθερων, και αυτό διότι είναι παίκτες οι οποίοι έχουν δουλέψει μόνοι τους το καλοκαίρι, δεν έχουν κάνει προετοιμασία με κάποια ομάδα και μπορεί να χρειαστούν ένα ακόμα και δύο μήνες για να είναι έτοιμοι. Αυτό που σκέφτονται στον Ολυμπιακό είναι η αμέσως επόμενη λύση, δηλαδή να περιμένουν μέχρι τον Γενάρη και εκεί να πάνε στην αγορά κάποιου ποδοσφαιριστή με μεταγραφή, ο οποίος θα είναι έτοιμος, θα έχει παιχνίδια στα πόδια του και θα μπορεί να μπει κατευθείαν στα βαθιά.

Αυτά λοιπόν από τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί που όλα κυλάνε ομαλά και ήρεμα. Πρωτοπόρος 5 στα 5. Οι μεταγραφές του καλοκαιριού του έχουν βγει, τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Γεμάτες εμφανίσεις και καλές από τις μεταγραφές του. Παίκτες όπως ο Πένια, ο Καμαρά, ο Ντεφράι, ο Κάγκουα, καταπληκτικοί. Πολύ καλό το σκάουτινγκ και το όλο θέμα γύρω των μεταγραφών του καλοκαιριού από τον Παναθηναϊκό. Τώρα στους διεθνείς και σε αυτούς που ο Νίστρουπ στερείται αυτές τις 20 μέρες, είναι 14, είναι πολλοί. Συγκεκριμένα είναι ο Ουνάι και ο Σαλαχεντίν, οι οποίοι κλήθηκαν από την εθνική του Μαρόκου, ο Πελίστρι, ο οποίος κλήθηκε από την εθνική της Ουρουγουάης, ο Λιβάη Γκαρσία από το Τρινιντάτ και τον Μπάκο, ο Τετέι και Κυριακόπουλος από την εθνική μας ομάδα, ο Κάτρης και ο Κοντούρης από την ΚΑΠ 21 της εθνικής μας ομάδας και από την ΚΑΠ 17 της πάλι της εθνικής μας ομάδας, ο Μπινιάρης, ο Γείτονας, ο Λαβδάς και ο Νεμπής.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, θεωρώ ότι ο αριθμός αυτός θα ήταν κανονικά 15, καθότι ο Ντέσερς είχε κληθεί από την Εθνική Νιγηρίας, αλλά ο ίδιος επικοινώνησε με τον προπονητή του εκεί και αποφάσισαν να μείνει στην Αθήνα ο παίκτης, από τη στιγμή που δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον τραυματισμό του. Έτσι αποφασίστηκε να μείνει στην Αθήνα, να δουλέψει με τον Παναθηναϊκό, να βρει ρυθμό ώστε να είναι έτοιμος μετά το 20ήμερο. Να θυμίσω ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι στην έκτη αγωνιστική κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Νίστρουπ θέλει όσο γίνεται τους περισσότερους παίχτες του να τους έχει έτοιμο πόλεμους.

μάλιστα της ΑΕΚ. Ένας επικοινωνιακός πόλεμος έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ημέρες. Ο Αχιλλέας Μπέος συνεχίζει να δίνει πληροφορίες όσον αφορά αυτά που έγιναν στο Πανθεσσαλικό. Χθες βγήκε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και έδωσε νέα στοιχεία για τα όσα συνέβησαν, λέγοντας πως ο Νίκολιτς του είπε πως το πολυσυζητημένο πέναλτι, γιατί αυτό το πέναλτι έχει συζητηθεί από τους πάντες και από παντού, ότι δεν ήταν πέναλτι, και ήρθε ανάρτηση λοιπόν από τον υπεύθυνο τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο οποίος ανέφερε ότι ο προπονητής μας κύριος Μάρκο Νίκολιτς, βλέποντας όλα τα slow motion replay μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στο Λούκα Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Ο κύριος Μπέος ανάλυθος έβαλε το στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς, και αυτή ήταν η ανακοίνωση. Αργότερα από αυτή την ανακοίνωση ήρθε μια νέα, η οποία ήταν από την ΠΑΕ της ΑΕΚ, μια αρκετά καυστική θα έλεγα ανακοίνωση. Στην ΑΕΚ γενικά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι είναι η ευνοημένη της αγωνιστικής και θέλει κάπως να το βγάλει αυτό από πάνω της. Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι όσοι επενδύουν σε αλεφροντουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά πρώτα ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα, κάποιος που θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και να δικαιολογήσει για τα όσα έρχονται αύριο, είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Βέβαια ο Μπέος σήμερα σε νέα δημόσια τοποθέτησή του υποστήριξε πως ο Νίκολιτς του παραδέχτηκε πως δεν είχε δει τη φάση του Γιώβιτς. Κανονικά γίνανε την πιφτέκα. Χθες είπε ότι σε επίπεδο έτσι μεταξύ τους του είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Τώρα ο ίδιος προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook η οποία έλεγε πως μόλις πληροφορήθηκα την παραποίηση των λεγόμενών μου στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης από τα γνωστά δημοσιογραφικά σκουπίδια που δουλειά τους είναι όχι η ενημέρωση αλλά η παραπληροφόρηση, σας παραθέτω ακριβώς το ηχητικό από την πρόσφατη συνέντευξή μου αναφορικά με τον Μάρκο Νίκολιτς. Μετά από αυτό δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι σκουπίδια ήσασταν και σκουπίδια παραμένετε. Ουδέποτε στη ζωή μου έχω μεταφέρει κάτι που δεν έχει υποθεί και ούτε πρόκειται να το κάνω. Ιστερόγραφο. Μιας και αναφερόμαστε στον κύριο Νίκολιτς, θα ήθελα να τονίσω ότι τον εκτιμώ ως προπονητή και πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους ξένους προπονητές που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα. Χθες ο κύριος Μπέος, παιδιά, έλεγε ότι ο κύριος Νίκολιτς του είπε προσωπικά ότι δεν είναι πέναλτι. Τώρα γυρίζει κάπως την πιφτέκα, λέει πως τα λόγια του τα μαγειρέψανε, πως υπάρχει παραπληροφόρηση, για να φέρει τους δημοσιογράφους ως σκουπίδια. Εντάξει, Μπέος είναι αυτός, έχει πει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά. Τώρα σε ό,τι έχει μείνει να κάνει με τους διεθνείς στην ΑΕΚ, μένουν μόλις 12 παίχτες για προετοιμασία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει η προετοιμασία. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί στην ΑΕΚ και λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες ο Ζήνη, ο οποίος κλήθηκε από την εθνική της Αγγόλας, ο Πίλιος από την εθνική της Αλβανίας, ο Βιτάλης της Ουγγαρίας, ο Αριάγκα της Ονδούρας, ο Μάριν της Ρουμανίας, ο Κάιρινεν της Φινλανδίας, ο Κοϊτά της Μαυριτανίας, ο Γιώβιτς της Σερβίας, ο Μάγερ της Κροατίας, ο Ζουμπκόφ της Ουκρανίας, ο Γεωργίεφ της Βουλγαρίας, ο Καλοσκάμης Αλεξίου με την ΚΑΠΑ 21 της εθνικής μας ομάδας. Στο σύνολο 13 οι ποδοσφαιριστές. Βάλτε και τους τραυματίες, Στρακόσα, Γκατσίνοβιτς. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας ότι ούτε στην ΑΕΚ μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στη διακοπή. Μια διακοπή που όλοι οι προπονητές περίμεναν πώς και πώς. Φαίνεται ότι δεν θα καταφέρουν
να δουλέψουν αυτά που θέλουν, και η ΑΕΚ αναμένεται να έχει ένα ή δύο φιλικά μέσα σε αυτή την 20ήμερη διακοπή.

πάμε και στα του ΠΑΟΚ, στα τηλεοπτικά πρώτα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο Sport FM TV, βρήκα πώς λέγεται, για του χρόνου, όπου ανοίγει το νέο κανάλι, η πλατφόρμα θα δούμε τι θα είναι, του κύριου Γιάννη Αλαφούζου. Ο ΠΑΟΚ κλείνει στο Sport FM TV και φεύγει από την Nova. Τώρα όσον αφορά τους, το κλίμα είναι βαρύ, οι τραυματισμοί των Αλή και Παυλένκα έχουν κάπως βαρύνει το κλίμα στον ΠΑΟΚ. Παγκόσμια πρωτοτυπία ήταν το να χάνει δύο παίχτες με εξάρθρωση ώμου στο ίδιο παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει απεσιοδοξία όσον αφορά το να επιστρέψουν άμεσα. Τώρα ο ΠΑΟΚ κλείνει, συγγνώμη, ο Αλέσιο Λύση έδωσε ρεπό μιας εβδομάδας και οι παίκτες επιστρέφουν την Δευτέρα. Η άλλη ανάγνωση, αν υπήρχε, είναι πως αν ο ΠΑΟΚ έλεγε πως σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνω προπόνηση, θα απουσίαζαν λόγω διεθνών και λόγω τραυματισμών 20 ποδοσφαιριστές. Στη μήνυ αυτή προετοιμασία που είχε ανάγκη πιο πολύ από όλους ο ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση δεν έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς Γιάννη Μιχαηλίδη και Χρήστο Ζαφίρη που κλήθηκαν στην εθνική μας ομάδα, τον Ζίφκοβιτς που κλήθηκε στην εθνική Σερβίας, τον Γιάκιτς που κλήθηκε στην εθνική Κροατίας, τον Μπάνζα που κλήθηκε στην εθνική της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τον Ούγκρεσιτς που κλήθηκε στην ΚΑΠ 21 της εθνικής Σερβίας και του Μοναστελή, Χατσίδη και Μύθου που κλήθηκαν στην ΚΑΠΑ 21, σύνολο 9 παίχτες, αν βάλουμε και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Μεϊτέ, Λουσέ, Παυλένκα, Αλή και σίγουρα ξεχνάω και άλλους τραυματίες. Φτάνουμε στις 20 απουσίες, γι' αυτό και το ρεπό της μιας εβδομάδας, μήπως προλάβουν κάποιοι ποδοσφαιριστές και επιστρέψουν. Αισιοδοξία υπάρχει για τον Λουσέ και τον Ντεσπότοφ, ο οποίος κάνει κάποιες ατομικές προπονήσεις. Όσον αφορά τα φιλικά, στον ΠΑΟΚ σκέφτονται το μεγάλο αυτό φιλικό κόντρα στην Παρτιζάν, που είναι αδελφικό σωματείο, να γίνει μέσα σε αυτήν την 20ήμερη διακοπή. Το φιλικό αυτό ήταν όρος στη συμφωνία της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς από την σερβική ομάδα στο δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσης από την Ντόρτμουντ τον Χρήστο Κώστογλου, μια μεταγραφή η οποία είχε συζητηθεί από τότε που ο Κωνσταντέλιας ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα ενισχύσει τον πρώτο καιρό το ΠΑΟΚ Β' και μετέπειτα με το πώς θα εξελίζεται θα δούμε αν θα ανέβει στην πρώτη ομάδα. Μιλάμε για ένα παιδί ακόμα στα 17 του. Να θυμίσουμε ότι ο Κώστογλου από τον ΠΑΟΚ είχε πάει στην Ντόρτμουντ και τώρα ξανά επιστρέφει για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ. Είναι μια κίνηση για το μέλλον πιο πολύ, είναι ένα καλό project, ένα μεγάλο ταλέντο, είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ που επενδύει σε νέους παίχτες. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου, της σημαίας του ΠΑΟΚ, ο οποίος σε ρουμάνικο μέσο ανέφερε για το μεγάλο δέσιμο που έχει με τη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Σχολίασε πως είναι φυσιολογικό ότι όταν μια σχέση τελειώνει μετά από 7 χρόνια είναι λογικό να υπάρξουν και άσχημα κομμάτια, τα οποία και θα πρέπει όμως να μείνουν πίσω και από τις δύο πλευρές. Παράλληλα έστειλε και ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέχτες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είτε το θέλουν είτε όχι, είμαι ένας προπονητής που ανήκει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς, βάσει αριθμών, βάσει τροπέων, είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του δικεφάλου του Βόρα. Πώς να το κάνουμε? Μάλιστα γράφει, υπέφερα πολύ, είχα δεθεί πολύ με τον ΠΑΟΚ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος και ακόμη περισσότερο στο ποδόσφαιρο.
Τελειώσαμε και με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Βγήκε και το βιντεάκι με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος λέει να παλέψουμε για το σήμα. Η ανατριχιαστική ομιλία του Ζίβκοβιτς στα αποδυτήρια, όποιος θέλει να το δει θα το βρει στα social media του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτή τη στιγμή κάνω ένα search να δω άμα έχουμε κάποιο νέο από την τηλεδιάσκεψη. Δεν έχει βγει προς το παρόν κάτι καινούριο. Να θυμίσω ότι η τηλεδιάσκεψη αυτή τη στιγμή γίνεται περίπου 55 λεπτά έχει που γίνεται. Προς το παρόν δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω.

Κάτι που έγινε γνωστό όσον αφορά τη διαχείριση των τηλεοπτικών είναι πως η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Per Capita για του χρόνου πάντα, και μάλιστα αυτό είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της. Η ΑΕΚ είχε παραχωρήσει ήδη από πέρσι τα τηλεοπτικά της δικαιώματα στην Per Capita και συνεχίζει εκεί, παρότι η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, Sport FM TV, είχε εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον για να πάρει τα τηλεοπτικά της ΑΕΚ. Τελικά η ΠΑΕ επέλεξε τη μεγαλύτερη πρόταση για το δικό της συμφέρον και έδωσε έτσι τα χέρια με την Per Capita. Μιλάμε λοιπόν για ένα συμβόλαιο που το τελευταίο του συμβόλαιο εισπράττει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το νέο τη συμβόλαιο θα κουμπάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει κάνει ποτέ η ΑΕΚ στην ιστορία της. Η Per Capita, να πούμε ότι δεν έχει δικιά της τηλεοπτική πλατφόρμα και γι' αυτό έχει δώσει τα δικαιώματα της ΑΕΚ στην Κοσμοτέ, πλέον Telecom TV.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και σήμερα. Από αύριο θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε περισσότερο με την εθνική μας ομάδα, η οποία, να θυμίσω, μπαίνει στο χώρο της Α κατηγορίας του Nations League και θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία. Αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης. Όπως πάντα, μαζί μας στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό απόγευμα να ευχηθώ σε όλους. Καλό βροχερό απόγευμα. Να περνάτε όμορφα. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5

0: 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20%

0: Κυπατησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

thing think I love you, but I wanna know for sure.

Your touch cold as ice, and I love every single tear you cry.

0: 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι τρεις. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.